0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-10735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο συλλήψεις για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Επιτάχυνση διαδικασιών σε δικαστήρια, εξοδικαστικό μηχανισμό και πληστηριασμούς προτείνουν στελέχη τραπεζών, σέρβισερς και εποπτικών αρχών, ώστε να απεγκλωβιστούν οι περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σοκράτης Φάμελος με εχμές κατά Τσίπρα και εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για παρατεταμένη κλιμάκωση, με το Ιράν ισχυρίζονται Ισραηλινά μέσα. Ένα συλλεκτικό περίστροφο τύπου 357 Magnum με 6 σφαίρες ήταν το δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ που βρέθηκαν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
4: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 45 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό, νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
8: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: Θελμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Σημαντικά παραμένουν τα θέματα της καθημερινότητας για τους πολίτες που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Κόβουν από παντού οι Έλληνες αλλά και οι Μεσσηνοί, καθώς και οι Πελοποννήσοι, καθώς το εισόδημά τους, σύμφωνα με την έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, για το ακαθάριστο ειδικό προϊόν δείχνει υποχώρηση του εισοδήματός τους, καθώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ροκανίζουν τα διαθέσιμα εισοδήματα. Τα προβλήματα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όπως αποτυπώνεται και σε έρευνες ιστοσελίδων της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στη Μαγκαινή βρίσκονται και οι ίδιες οι επιχειρήσεις που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Μεσσηνιακές επιχειρήσεις, αλλά και ιδίως και στον χώρο της εστίασης, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Μάλιστα, μετρούν ακόμα και τους εργαζόμενους που έχουν προκειμένου να τα βγάλουν πέρα, παρά το γεγονός ότι έχουμε αυτή την περίοδο τουριστική αύξηση. Και αυτό βέβαια μαζί με το συνδυασμό του γεγονότος ότι υπάρχουν μειωμένα εργατικά χέρια σε ό,τι αφορά την εστίαση, ακόμα και στα ξενοδοχεία, καθώς οι ξενοδόχοι για μία ακόμη φορά ψάχνουν, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκουν προσωπικό. Βέβαια το αποτύπωμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς κρατήσεις Ιούλιο και Αύγουστο παραδοσιακά έχει και η Μεσσηνία αλλά και η Ηλία, δείχνοντας το αποτύπωμα να παραμένει σημαντικό και θετικό. Να πάμε στα υπόλοιπα θέματα τώρα. Συνάντηση δρομέων της Καλαμάτας είχαμε τον Δήμαρχο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες και τα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, τέλη Αυγούστου θα επιτραπεί εδώ στο ταρτάν του Δημοτικού Σταδίου της Καλαμάτας, ώστε να είναι προσβάσιμο για τις αθλητικές δραστηριότητες. Μάλιστα, η αναβάθμιση των γηπέδων, όπως και το κεντρικό γήπεδο που παίζει η Μαύρη Θιέλα, η οποία ανέβηκε στη Σούπερ Λίγκα, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Μάλιστα, μπαίνει στο γήπεδο και ο Μιλτιάδης Μεσσηνίας, ο οποίος βέβαια πήγε στη μεγάλη εθνική κατηγορία. Ανακοινώθηκε μάλιστα ο χάρτης της προετοιμασίας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Βελτίωση όμως ζητούν και τα υπόλοιπα γήπεδα σε ολόκληρη τη Μεσσηνία και από ό,τι φαίνεται χρειάζεται η στήριξή τους. Τη στήριξη των κέντρων υγείας στη Μεσσηνία, παρά τις μικρές προσλήψεις που γίνονται σποραδικά, ζητούν αρκετοί φορείς. Περισσότερη στήριξη όμως θέλουν και τα δύο νοσοκομεία της Μεσσηνίας, στα οποία τα τμήμα επιγόντων περιστατικών διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται οι αφήξεις ασθενών το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μάλλον οι αρμόδιοι θα πρέπει να το δουν με τη δέουσα σοβαρότητα, με ό,τι έχει να κάνει σχέση και με την καθημερινότητα των ασθενών. Φίλοι μας, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημέρωση της ημέρας. 8 με 9 κοντά σας με πολλά χρονικά ρεπορτάζ, το

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

Μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
8: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, ψηλά το κεφάλι. Καλές διακοπές, καλά μπάνια, φίλοι και φίλες. Καλώς να υποδεχθούμε όλους τους φίλους μας και τους απόδημους συμπατριώτες μας και τους επισκέπτες. Εδώ θα τα πούμε δυνατά και καθαρά με πολλά αγροτικά θέματα σήμερα, μαζί με το kalamata.gr και παρεσθενειες.com, peloponneslive.com. Παρασκευή 10 Ιουλίου, το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Πάμε για το μισό του καλοκαιριού, αλλά να δούμε, φίλοι και φίλες, πώς θα κυλήσει. Και το τραγουδάκι που μας λέει εδώ του Πλούδαρχου για αντίθετο ρεύμα, εμείς πρέπει να κινηθούμε αντίθετα από το ρεύμα της εποχής. Αντίθετα από το ρεύμα της ακρίβειας, του πληθωρισμού, του χάος, των πληστηριασμών της καθημερινότητας και αυτούς που βγαίνουν να μας παραδίδουν πολλά μαθήματα ηθικής, αλλά τελικά καταλήγουν στον κάδο των απορριμμάτων μέσα από τα γυάλινα τηλεοπτικά παράθυρα.

Μπορεί να είναι καλοκαίρι, αλλά από ό,τι φαίνεται καυτό καλοκαίρι για την τσέπη μας για μία ακόμη φορά. Και όλοι τώρα οι πολιτικοί μας θα ασχοληθούν πέρα από το αθηνοκεντρικό κράτος με το πακέτο για τους συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάποιες μικρές αυξήσεις θα ανακοινωθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και υπάρχουν μέτρα στο τραπέζι. Το θέμα είναι ότι η φορολογία δεν μειώνεται αρκετά όσο θα έπρεπε για να καλύψει και το πληθωρισμό. Σημαντικό μερίδιο βέβαια θα έχουν οι συνταξιούχοι, πολλοί από τους οποίους φαίνεται ότι πληρώνουν πολύ δύσκολα. Πληρώνουν φάρμακα, πληρώνουν ενίκεια, πληρώνουν λογαριασμούς, πληρώνουν όλα τα άλλα. Και την ίδια ώρα ο οργανισμός, ο ΟΣΑ, η Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, λέει ότι στην τέταρτη θέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό είναι η Ελλάδα. Και η Ελλάδα παραμένει πανάκριβη. Βέβαια την ίδια ώρα έχουμε και το μεγάλο ψαλίδι των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Δεν μπορεί ο παραγωγός εδώ να πουλάει καρπούζι εδώ να έχει 20 λεπτά και στο ράφι να φτάνει, εδώ τουλάχιστον είναι χαμηλά, στα 60 λεπτά, 70, αλλού είναι παραπάνω. Λοιπόν, απλησία στα κεράσια, βερίκο, γαϊρουδάκινα, τι να πούμε περισσότερο. Και βέβαια σε όλα αυτά έχουμε και τα ακριβά φοιτητικά ενίκια. Ακριβές πόλεις, η Πάτρα, η Τρίπολη και η Καλαμάτα για τους φοιτητές. Γι' αυτό βλέπω και βγάζω το καπέλο σε αυτά τα παιδιά. Πολλά από τα παιδιά και εδώ στην Καλαμάτα που φοιτούν, φυσικά εργάζονται. Εργάζονται για το μεροκάματο. Αλλά οι πολιτικοί μας δεν το βλέπουν και γι' αυτό τους γυρίζουν την πλάτη τα παιδιά.

Εμείς θα λέγαμε βέβαια ότι έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην καθημερινότητά μας και βέβαια τη Μόνη Καλαματιανό καλά θα ήταν να υπήρχε σε αυτή τη χώρα, αλλά αυτό ότι φαίνεται χωρίς τη Μόνη. Πάμε να δούμε κάποια άλλα θέματα πριν πάμε και σε κάποιες όμορφες μουσικές έτσι μελωδίες. Για τα γροτικά θα τα πούμε πιο μετά. Λοιπόν, καταρχάς να σου πω, έχουμε τη γύρω στα λέει ότι το 41,6% των τουριστικών διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα απογειώνεται Ιούλιο και Αύγουστο. Βέβαια το ξέρουμε, Ιούλιο και Αύγουστο έχουμε περισσότερο κόσμο. Κατά τα άλλα, για μία ακόμη φορά θα υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Προσέξτε, μπορεί να κερδίσετε έκπτωση, αλλά υπάρχουν και περιορισμοί. Και η κυβέρνηση προσπαθεί τώρα να παγώσει τους φόρους στα κινήτα για να μην εκτιναχθεί και το μεγάλο κόστος της αγοράς. Μεγάλο το θέμα στην ίδια την αγορά που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Βέβαια, δεν μειώνονται οι φόροι στα κινήτα και δεν μειώνονται, πράγμα που σημαίνει ότι πληρώνουμε έμφυα, τέλος ακίνητης περιουσίας στους δήμους, παρότι πληρώνουμε τέλος ακίνητης περιουσίας. Κάποιοι δήμοι έστειλαν και αραβασάκια στους δημότες εδώ στη Μεσσηνία για να πληρώσουν πάλι τέλος ακίνητης περιουσίας κάποιοι που έχουν οικόπεδα κλπ. Με άλλα λόγια, αρμέγουν από παντού τους δημότες και φορολογούμενους. Άρμεγμα μέχρι ασχάτων.

Θα πούμε και για τα αγροτικά, γιατί έχουμε και ρεπορταζάκι σήμερα, καθό ρεπορτάζ. Πάμε σε πολυπονησιακά θέματα. Λοιπόν, ωραία τα λέμε, ωραίες οι σκέψεις, 6 νέα έργα, 14 εκατομμυρίων ευρώ, στην περιφέρεια Πελοποννήσου για την άδρευση. Και φυσικά το νερό, το οποίο το πληρώνουμε καλά το νερό, και ακριβά στην Ελλάδα, δεν είναι δωρεάν τελικά το νερό. Ήρθε και ανακοίνωση από την έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τι είπε ο κύριος Παπασταύρου, έχω εδώ μια δήλωσή του, λέει ότι η απρόσκοπτη, προσιτή, ασφαλής πρόσβαση καθέλληνα πολίτη στο νερό δεν είναι υποχρέωση της πολιτείας, αλλά είναι μια διαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Ωραία τα είπε ο Υπουργός Ενέργειας, αλλά αυτό που δεν λέει είναι όμως ότι οι πολίτες φορολογούνται για να έχουν καλό νερό, ασφαλές βέβαια. Το περιμένουμε να γίνεται, γιατί έχουμε και αμύαντες σωλήνες ακόμα στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, εντάξει, ωραία τα λέμε, ωραία τα είπαμε, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική καμιά φορά. Και οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουν και τις σωστές ερωτήσεις στους υπουργούς, τις σωστές ερωτήσεις. Τέλος πάντων, κατά άλλα στα πελοποννησιακά θέματα, συνεχίζονται οι καθαρισμοί πρανών στο εθνικό και επαρχιακό δικό δίκτυο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην Αρκαδία γίνονται, στη Μεσσηνία και στη Λακωνία. Εντάξει, να καθαρίζονται οι δρόμοι, γιατί έχουμε κόσμο τώρα λόγω των επισκεπτών, να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο, βέβαια για τους δρόμους θα έχουμε εξελίξει. Στα τοπικά θέματα θα σας πω μετά ότι έχουμε και κάποια σημαντικά μεσσηνιακά ζητήματα. Θα τα δούμε, είπαμε, για τον καιρό, θα πούμε και για τα έργα και βελτιώσω.

Και πάμε να δούμε μεσηνιακά θέματα. Θα είναι και λίγο καλοκαιρινά. Να πάμε στα πιο δύσκολα. Ένα ποσό, 5,4 εκατομμύρια ευρώ, θα δοθούν για αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ίδρυσης και σύνδεσης περιοχών για άδρευση και για λίγο ίδρυση αγροτικών καλλιεργειών εκεί. Το δίκτυο σύνδεσης περιοχών αφορά τη Μεσίνη με τις πηγές του Αγίου Φλόρου. Θα είναι και για άδρευση και για ίδρυση. Οπότε και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό να γίνεται πράξη. Να πω τώρα μια καλημέρα για μία ακόμη φορά στον Αλμυρό εδώ της Καλαμάτας. Φόρα μαγιό και Αλμυρό. Ένα εύστοχο σλόγγαν που οι κάτοικοι και οι φορείς εκεί το έκαναν πράξη. Κάθε Τετάρτη θα γίνεται μια ξεχωριστή, ιδιαίτερη καλοκαιρινή συνάντηση υπό το φως του καλοκαιριού και φυσικά και την Πασέλινο που θα έχουμε από τον άλλο μήνα. Οπότε και έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Λοιπόν, δράσεις να γίνονται. Βέβαια, δεν βλέπω συναυλίες φέτος. Και αυτό, όπως σας είπα, έχουν περάσει αναπιστευτεί. Γιατί λεφτά για έξοδο οι Έλληνες πλέον δεν έχουν, φίλοι και φίλες. Δυστυχώς.

Κατά τα άλλα, συνεχίζεται και θα πάνε και το Σαββατοκύριακο. Μαθαίνουμε οι εργασίες συντήρησης και βελτίωση των αγροτικών δρόμων στο Δήμο της Καλαμάτας. Τα έργα πραγματικά χρειάζονται για την περιοχή. Και στο αστυνομικό δελτίο, θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 87χρονη στο Πράστιο Δυτικής Μάνης. Κάποιοι άγνωστοι δράστες της αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα. Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες, θα το ξαναπούμε. Μεγάλο το πρόβλημα ιδίως για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Ας έχουν κάποιο άνθρωπο κοντά τους.

Και θα πάμε και σε αγροτικά σε λίγο, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Μια καλημέρα στους Δήμους, μια καλημέρα στο Μαλλί Γαλά και στην Ιχαλία. Από 15 Ιουλίου ξεκινούν αιτήσεις για δράσεις με στόχο την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων σε επιρροτικές περιοχές. Καλημέρα στην Ιχαλία. Στο Δήμο Πύλου Νέστορος, ο Δήμαρχος συναντήθηκε, ο κύριος Καρβέλας, με τον Δήμαρχο Σέλβα της Μαγιόρκας. Τουριστική περιοχή Μαγιόρκα, ας υπάρχει και εκεί μια συνεργασία. Οπότε και έχει ενδιαφέρον. Είπα για την Πύλο και να σου πω σήμερα έχουμε τη διαμαρτυρία τη μεγάλη στο έξω από το Δημαρχείο Πύλου Νέστορος σήμερα το πρωί από κατοίκους Χαδρινού Πηλίας. Λένε ότι οι κάτοικοι και το χωριό είναι αποκλεισμένο, διαμαρτύρονται προς το Δήμο και ζητούν το δικαίωμα τους, δηλαδή να αρθεί η συγκοινωνιακή τους απομόνωση, όπως λένε. Και είπα προσοχή στους δρόμους. Είχα μια σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο στα σπρώχωμα της Καλαμάτας. Στο νοσοκομείο Μεσσηνίας οδηγήθηκε τραυματισμένος ο οδηγός της μηχανής. Τα τροχαία ατυχήματα, είπα να προσέχουμε. Οπότε και έχει ενδιαφέρον. Και στην Τριφυλία μια καλημέρα. Θα μπει εργολάβος ανάδοχος για να συντηρήσει τις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών. Οι εγκαταστάσεις λιμάτων που αφορούν το βιολογικό της Κυπαρισίας, των Φιλιατρών και του Κοπανακίου. Καλό θα είναι να υπάρχει συντήρηση. Οι βιολογικοί καθαρισμοί χρειάζονται, βέβαια, και πρέπει να συντηρούνται όσο δυνατόν πιο καλύτερα.

Και πάμε στο αγροτικό μας θέατρο. Θα σας πω στο δεύτερο μέρος, γιατί διαβάσαμε και κάπου ότι είναι σε ομοιρία πραγματικά οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τα δάνεια, από τις τράπεζες και όλα τα υπόλοιπα. Θα υπάρχει μία ανάσα, θα τα πω στο δεύτερο μέρος. Προς το παρόν όμως θα πάμε σε κάτι ανάλογο. Οι αγρότες έχουν πρόβλημα μεγάλο με το κτηματολόγιο. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Πάτρις Νιούς, γιατί το κτηματολόγιο τα μπέρδεψε εκεί με τις δασικές εκτάσεις και όλα τα υπόλοιπα και οι εστάσεις συνεχίστηκαν μέχρι νεοτέρας. Μεγάλο το πρόβλημα ιδίως για τη Δυτική Πελοπόννησο στο αγροτικό, αν θέλετε,

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.
5: Κάθε Παρασκευή το αγροτικό ένθετο για τους παραγωγούς μας στο πρωινό δρομολόγιο για σωστούς, ενημερωμένους.

0: πλέον, από ΠΑΠ προς ΠΑΠ δηλαδή, έχουν κάνει μεταβιβάσεις, έχουν κάνει αγοραπολισίες, αποζημιώσεις, δικαστικές αποφάσεις, επιδοτήσεις, τα πάντα. Και σήμερα βρίσκεται άλλος αφεντικό και όποτε θέλει και το βγάζουν σε πληστηριασμό ότι όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει είτε αγρότης από αυτούς που την καλλιεργούν, είτε κάποιος άλλος από οπουδήποτε μπορεί να πάει να χτυπήσει και να αγοράσει ένα μέρος ή όλη την περιουσία. Για αυτό το θέμα έχουμε βγει στον δρόμο από τη χρονιά που προέκυψε, δηλαδή περίπου το 2017, αν θυμάμαι καλά. Το θέσαμε στην κυβέρνηση τότε και στις επόμενες κυβερνήσεις, όχι την επόμενη μόνο. Στους βουλευτές της Ηλίας, αλλά που δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτό. Ανταποκρίθηκε από ότι τότε ο βουλευτής Αχαΐας, ο Καραθανασόπουλος, ο οποίος έκανε επερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, από τότε δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Είναι ενήμερος για αυτό το θέμα και ο Μητροπολίτης, οι Μητροπολίτες όλοι.
1: Με βάση τα λεγόμενα εκπροσώπων φορέων που σχετίζονται με τον τομέα του κτηματολογίου, αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν κυρίως τη μείωση εκτάσεων λόγω δασικών χαρτών, την εμφάνιση του δημοσίου ως ιδιοκτήτη σε παλιές ιδιοκτησίες και τις δυσκολίες στις μεταβιβάσεις και τις διορθώσεις στοιχείων. Παράλληλα, επισημάνθηκαν επιπτώσεις στις αγροτικές ενισχύσεις και στα προγράμματα, καθώς και καθυστερήσεις και ασάφειες στις διαδικασίες ταυτοποίησης και επικαιροποίησης των δεδομένων.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
9: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
10: Το πλοίο

Λοιπόν, θα τα σχολιάσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θέματα τεχνολογίας, θα δούμε και εξελίξεις στις αστυνομικές μονάδες και καιρό. Στα θέματα τεχνολογίας από το freegr.gr σας έχω πει ότι στα κοινωνικά δίκτυα η ζωή μας είναι κολλημένη σε μία οθόνη για πάντα. Και ιδίως για τους νέους ανθρώπους. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να τηρούμε και το παν μέτρων άριστον. Δεν τα αλλάζουμε. Κατά τα άλλα, έρχεται υποχρεωτικά νόμος στο φθινόπωρο να μοιράζονται υπάροχοι οπτικών ινών υποδομές σε πολυκατοικίες, δηλαδή για τις οπτικές ίνες. Έχει γίνει ένα απίστευτο αλαλούμο στις πολυκατοικίες και το βλέπουμε και εδώ στη Μεσσηνία. Κάποια στιγμή, βρε παιδιά, πρέπει να μπει πραγματικά και εδώ μία τάξη. Ευτυχώς τα πάει με νόμο.

Ωραία θα ήταν να είχαμε και κουραζιέρες εδώ στα νησιά της Μεσσηνίας, Σαπιέντζα, Σχίζα, Πρότη, κουραζιέρες στη Μάνη, στη Δυτική Μεσσηνία, μέχρι τον Κυπαρσιακό Κόλπο, μέχρι και την περιοχή της Αερόπολης. Όπως σας είπα, έχουμε όμορφες διαδρομές, αλλά δεν τις έχουμε αξιοποιήσει. Αλήθεια, με τα υδροπλάνα που είχαμε ακούσει θα έρθουν το Πάσχα. Τι Πάσχα, έφτασε καλοκαίρι και δεν τα είδαμε ακόμα στην Καλαμάτα. Τι γίνεται, βρε παιδιά? Ωραία τα είπαμε, αλλά δε, από πράξη μηδέν βλέπω, ε.

πάντα. Λοιπόν, και τι να πρώτο σχολιάσουμε και τι να πρώτο πούμε με την καθημερινότητα. Ο ΣΑ μας λέει ότι είμαστε στην τέταρτη θέση με υψηλότερο πληθωρισμό η Ελλάδα το Μάιο. Βέβαια, στο πάγο και το 2027 ο ΦΠΑ 24% για τα κινήτα και ο φόρος υπεραξίας. Όλα είναι φορολογημένα ακριβά υψηλά στην Ελλάδα. Και έτσι μας τάζουν πάλι φύκια για μετασκοτές κορδέλες, φίλοι και φίλες. Πρέπει να μειωθούν αν θέλουμε να έχουμε εξελίξεις. Γιατί η αγορά και για τους νέους ανθρώπους πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, τέλος πάντων, δύσκολη η καθημερινότητα των πολιτών. Επιλέγουν παραλίες αντί για εξαπλώστερες. Σε κάποιες τουριστικές περιοχές της Πελοποννήσου είναι ακριβές και εξαπλώστερες. Εντάξει, είπαμε, σε αυτή τη χώρα τελικά καταφέραμε να τα κάνουμε όλα πανάκριβα.

0: ερωτευτούν.
1: Ρε τραγουδάκι αυτό της Μποφίλη μας λέει και ένα υπόστιχο που αναζητούμε σε αυτή τη χώρα. Να πάω σε κάποιες ειδησούλες πριν πάω σε κάτι ενδιαφέρον. Σεισμική δόνηση 3,4 Ρίχτερ. Είχε καταγραφεί ανοιχτά της Πύλου. Ταρακούνησε, βέβαια εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία του τόξου του Ιωνίου, το οποίο δυστυχώς παραμένει. Σας είπα πριν για τα αγροτικά κούρσα με το αγροτικό ένδοτο. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για τις απώλειες τιμών στα συσκευαστήρια στην πατάτα της Δυτικής Πελοποννήσου. Έχουμε πατάτα που δεν έρχεται από την Ευρώπη, έρχεται από τρίτες χώρες, από Αίγυπτο, όλα κτλ. Εντάξει, στο τέλος θα δούμε και προϊόντα εκτός από την Αίγυπτο και την Αργεντινή. Ωραία χώρες αυτές, δεν λέω όχι. Θα δούμε όμως προϊόντα και από την Τουρκία και από την Κίνα. Και τελικά το απίστευτο αυτό αλαλούμ, παρά τις εμπορικές συναλλαγές, δείχνει ότι τα ελληνικά προϊόντα και τα τοπικά, τα μεσαινιακά, τα πελοποννησιακά συνεχίζουν δυστυχώς να πλήττονται. Κατά τα άλλα, εσείς θα πάτε μετά στην κάλπη και θα σκέφτεστε γιατί ερήμωσε μετά η γη μας και θα βρίσκουμε λεμονάκια από την Αργεντίνη που πάμε να βρίσκουμε και τα λοιπά. Ευτυχώς κάποιοι έχουμε και λεμονιές και κάποιοι έχουν και χωραφάκια. Πολλοί μας ακούν από το χωράφι τους που έχουν τα χωραφάκια τους και φτιάχνουν την ντοματούλα τους, τα ζαρζαβαντικά τους και όλα τα υπόλοιπα. Ευτυχώς οι μεγάλοι άνθρωποι το κάνουν οι συνταξιούχοι. Εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα, όπως σας είπα, δεν υπάρχει καν εθνική στρατηγική για το πρωτογενή τομέα.

Και επειδή λέμε για αυτή την πραγματικότητα, φίλοι και φίλες, οι ελληνικές ταινίες, σήμερα θα σας βάζω Παρασκευή, θα σας βάζω από ελληνικές ταινίες αποσπάσματα, γιατί έλεγαν πολλές αλήθειες και πολλές από αυτές ήταν προφητικές και δικαιώθηκαν. Έτσι λοιπόν και σε αυτή τη χώρα τελικά, το πολιτικό σύστημα αδικεί τους νέους ανθρώπους που φεύγουν έξω, αδικεί την ισότητα και την ισονομία πολλές φορές, γιατί κάποιοι βγαίνουν και νομίζουν ότι έχουν την απόλυτη αλήθεια και τους βλέπεις περιχαρείς και με ύφος Ναπολεόντιο να βρίσκονται στα τηλεοπτικά παράθυρα. Τέτοια αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες θα ακούσουμε, γιατί τελικά τα έλεγαν, εμείς όμως δεν τα μάθαμε. Παρότι βλέπουμε ελληνικές ταινίες, τελικά δεν έχουμε μάθει από τα λάθη μας σε αυτή τη χώρα και σε μια μεταπολίτευση που δυστυχώς αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Από τα μνημόνια και τη φτώχεια μέχρι την εξαθλίωση.

0: κάτι παλιές ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου. Φίλες και φίλοι, αυτή η παλιά ιστορία εδώ θα μας θυμίσει στιγμές από τον ελληνικό κινηματογράφο που έχουν κρατήσει μέχρι και σήμερα. Κυρίως γιατί από τα λεγόμενα των ηθοποιών και των σεναριογράφων, των εφάνταστων σεναριογράφων και σεναρίων που τους τα έβαλαν εκεί, στα συγκεκριμένα φιλμ, φάνηκε να είναι τόσο διαχρονικά που κρατάνε. Δυστυχώς, πολλά από αυτά ακόμα και στις μέρες μας. Δεν θέλω να πω περισσότερα, ας ξεκινήσουμε αμέσως με ένα φιλμ του 1954 σε σκηνοθεσία του Αλέκου Ζακελάριου και σενάριο του Πέτρου Γιαννακού. Αυτός είναι που γράφει την συγκεκριμένη σκηνή για τρεις φίλους, τον Νίκο Σταυρίδη, τον Πέτρο Γιαννακό και τον Κούλιστο Λίγκα, που προσπαθούν να βγάλουν χρήματα, σκαρφίζονται διάφορα κόλπα. Οι Παπατζίδες είναι το φιλμ και ο Σταυρίδης βρίσκεται στη φυλακή ως Βρασίδας και λέει αυτό το καταπληκτικό λογίδριο για το τι συμβαίνει αν κλέψεις λίγα, αλλά και τι συμβαίνει αν κλέψεις και πολλά.
1: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημμυρίματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ!
0: 1958, Αλέκος Ζακελάριος πάλι, σε σενάριο Χρήστου Γιαννακόπουλου και Αλέκου Ζακελάριου, το αγαπημένο κίνο με τον Λογοθετίδη, ένας ήρωος με παντούφλες, ο Μάνος Χατζηδάκης στην μουσική, μια μεγάλη, μια σπουδαία ταινία, η τελευταία ταινία ουσιαστικά του Λογοθετίδη και η σκηνή στο φινάλε. Ξέρετε την ιστορία, ένας απόστρατος στρατηγός, ο Λάμπρος Δεκαβάλας, ζει με τη γυναίκα του και την κόρη του, ζει μια ήρεμη, ήσυχη ζωή και ξαφνικά τον ανακαλύπτει το σύστημα των πολιτικών και άλλων καπήλων και θέλουν να το κάνουν ένα άγαλμα μέσα από την ιδέα του πλούσιου ξαδέρφου του που του λέει ότι η πατρίδα τον χρειάζεται και όλα αυτά τα σχετικά. Η σκηνή στο φινάλε με τον καλλιτέχνη, με τον γλύπτη, που του εξηγεί σαφώς πως η πατρίδα δεν έχει χρέος σε κανέναν. Άλλη μια ιστορία που θα έπρεπε να είναι μάθημα για τους νεότερους.
2: Πώς λοιπόν, έτσι, βουτάς ένα κομμάτι μάρμαρο, βουτάς ένα κομμάτι μέταλλο και το φτιάχνεις ό,τι θες. Θες το φτιάχνεις στρατηγό, θες το φτιάχνεις δισκοπόλο, θες το φτιάχνεις απόλλωνα, θες το φτιάχνεις ξυλοθράστη. Ωραίο πράγμα η καλλιτεχνία. Να λοιπόν ένα ωραίο επάγγελμα. Ωραίο αλλά αχάριστο, στρατηγέ μου. Αχάριστο γιατί. Ο γλύπτης, ο καλλιτέχνης, δεν μπορεί να κάνει το κέπι του, στρατηγέ μου. Είναι αναγκασμένος να δουλεύει κατά παραγγελία. Δεν υπάρχει έμπνευση, στρατηγέ μου.
3: Ναι, αλλά ακριβοπληρώνεται όμως.
2: Δεν βαριέσαι, στρατηγέ μου. Τι ακριβοπληρώνει.
3: Πώς. Αυτή η ιστορία θα κόστησε ένα καρολίρες.
2: Ένα καρολίρες, αλλά εγώ τι πήρα. Τι πήρα εγώ, μη ρωτάς, στρατηγέ μου.
3: Βέβαια, είχε το μέταλλο.
2: Το μετ. Εγώ και το μέταλλο, στρατηγέ μου, είμαστε το μικρότερο κονδύλι σε όλη αυτή την ιστορία. Άλλοι τα αρπάξανε τα λεφτά.
3: Άλλοι.
2: Ποιοι άλλοι.
3: Ποιοι.
2: Η επιτίδη, στρατηγέ μου, εγώ που παιδεύτηκα τόσο πολύ σε όλη αυτή τη δουλειά, τι νομίζεις ότι πήρα. 5 ψωροχιλιάρικα.
3: Μονάχα.
2: Μονάχα. 5 ψωροχιλιάρικα. Και για να πάρω αυτή τη δουλειά, που εδώ που τα λέμε την είχα και ανάγκη, μου δώσανε τα 5 και με βάλανε και υπόγραψα απόδειξη για 20.
3: Ποιοι σε βάλανε και υπόγραψα.
2: Αυτός ο καταπεντής, ο Απόστολος.
3: Κι ο άλλος, ο ιδιαίτερος. Οχο, είναι μια μουσίτσα αυτός ο ιδιαίτερος, στρατηγέ μου. Εγώ 5 και υπόγραψα για 20. Άλλος 20 και υπόγραψε για 40. Άλλος 30 και υπόγραψε για 60. Αν τι νόμισα, στρατηγέ μου, για καλό σε θυμηθήκανε.
2: Δηλαδή, αυτοί με θυμηθήκανε.
3: Αν ποιος σας θυμηθεί, στρατηγέ μου.
2: Δηλαδή, δεν με θυμήθηκε η πατρίς.
3: Η πατρίδα δεν έχει υποχρέωση σε κανένα, στρατηγέ μου. Γιατί ό,τι κάνει κανείς για την πατρίδα του, και αυτό εσύ το ξέρεις καλύτερα από κάθε άλλον, δεν είναι ροσφέτη, είναι καθήκον.
2: Βεβαίως, καθήκον. Αυτό έλεγα κι εγώ. Καθήκον.
3: Αν στρατηγέ μου, αν σε όλους αυτούς τους ήρωες που αγωνιστήκανε για αυτόν τον τόπο, τους στείλαμε κι από ένα άγαλμα, θα φρακάρισαν οι δρόμοι και οι πλατείες και δεν τα είχαμε μέρος να περπατήσουμε.
2: Δηλαδή.
3: Σιγέρ.
2: Δηλαδή.
3: Δηλαδή, ο Απόστολος γέλασε σένα, γέλασε μένα. Γελάσανε τον υπουργό.

Και σε αυτό το καλοκαίρι θα εμνήσουμε και θα πάμε και σιγά σιγά και στον επίλογό μας, γιατί πραγματικά καλοκαίρι περιμένουμε.

και θα πάμε στις κινητές αστυνομικές μονάδες, φίλοι και φίλες, για να δούμε τις εξελίξεις με αυτό το καλοκαίρι, όπου σήμερα Παρασκευή θα είναι σε Καλαμάτα, Εύα, Γριλιά, Φιθέα, Βασιλάδα, Πολύλοφο. Έχει τη γιορτή ο Πολύλοφος σύντομα, Μάλεση και Στένα. Και αύριο Σάββατο η περιοδία των αστυνομικών μονάδων θα είναι σε Καλαμάτα, Καρνάσιδα, Σοχωρία, Νομέλπια και στην Άνω Μεσσηνία, Σύριζο, Στάσιμο, Κακαλέτρι, Μαρίνα, Δημάδρα, Ψάρι, Χρυσοχώρη, Χαλκιά και στην περιοχή του Κούβελα. Καλημέρα στα χωριά. Είναι και δροσερά εκεί στα ψηλά, στην Άνω Μεσσηνία.

και πάμε να ολοκληρώσουμε τον καιρό που σήμερα θα είναι καλός ο καιρός, αλλά από το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει η θερμοκρασία, σήμερα από 23 ως 28 βαθμούς Κελσίου μέχρι 29 και αύριο Σάββατο από 25 ως 31 βαθμούς. Μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας όμως αναμένουμε την Κυριακή, παρότι θα έχουμε άθλιο καιρό, αφού από 25 ως 35 και στους 36 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει η θερμοκρασία. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο η άνεμη θα είναι 3 από φορνότη, άρα ενισχύεται η ζέστη, 30 από 45% θα είναι η υγρασία και από ό,τι φαίνεται μάλλον το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ καλή πρόταση για

Οπότε καλό κουράγιο, καλό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές, καλά μπάνια στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Άντε να δούμε πώς θα περάσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Περάστε όμορφα. Μείνετε στον τόπο μας. Οι καλύτερες οικονομικές διακοπές είναι στον τόπο μας, που έχει και χαρισματικές ομορφιές και κρυμμένες ομορφιές, και η Μεσσηνία και η Ηλία, τις οποίες δεν έχουμε ανακαλύψει, εμείς θα τις λέμε όλο το καλοκαίρι.

0: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
1: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
5: Το hot spot του ίντερνετ.
6: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
7: Παλμός 90,5 στα FM.
8: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
9: Δύο συλλήψεις για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιντεοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Επιτάχυνση διαδικασιών σε δικαστήρια, εξοδικαστικό μηχανισμό και πληστηριασμούς προτείνουν στελέχη τραπεζών, σέρβισερς και εποπτικών αρχών ώστε να απεγκλωβιστούν οι περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές κατά Τσίπρα και εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για παρατεταμένη κλιμάκωση με το Ιράν ισχυρίζονται Ισραηλινά μέσα. Ένα συλλεκτικό περίστροφο τύπου 357 Magnum με 6 σφαίρες ήταν το δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ που βρέθηκαν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής.
10: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
11: Μόνο στο Τόπερ.
10: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
15: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
16: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
11: Έχει Παλμό.
3: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

αν είμαι λάθος. Θα είναι από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου, αν είμαι λάθος. Απ' τα λόγια σου θα είναι.

αν είμαι λάθος. Πάνω από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου, αν είμαι λάθος. Στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας στο Άπλντον της Ολλανδίας, με τους κιτρινόμαυρους να προπονούνται χθες το πρωί και το απόγευμα να απολαμβάνουν το ρεπό που τους έδωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποχώρησε από την Ένωση και ανέβασε ένα μήνυμα αποχαιρετώντας τους κιτρινόμαυρους και δηλώνοντας περήφανος για τον τίτλο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Kansas City δίνει 19,2 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού Αντρέ Λουίς, ξεπερνώντας τα χρήματα που δίνει η Πόρτο. Όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρει και σημείο επαφής με τη Λέστερ και ο Δανός αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται πολύ κοντά στο τριφύλι. Οι επαφές του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλλη συνεχίζονται, με τους Σουηδούς να κάνουν λόγο για συμφωνία του ποδοσφαιριστή με το δικέφαλο και τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: είμαστε. Μια καλημέρα με παρμόφιλες και φίλοι. Σας χρωστάμε μισή ώρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε 9, ξεκινάμε 9.30, αλλά θα τελειώσουμε 11.30 όμως, ή όχι.
1: Έλα μωρέ τώρα, χρωστάμε.
0: Η κυρία Έλα μωρέ τώρα, χρωστάμε, είναι η κυρία Βασιλική Μπουρίγα.
1: Αυτή η Μιχαλού ποια είναι όμως.
0: Η Μιχαλού, ναι. Στη Μιχαλού χρωστάμε όλοι.
1: Τώρα για μισή ώρα που χρωστάμε.
0: Λοιπόν.
1: Τι να πει η εφορία, τι να πει ο ΕΕ,
0: τι να πούν όλοι. Τα εισαγωγικά, τώρα τρώμε και χρόνο με.
1: Έλα, έλα. Παρασκευούλα σήμερα. Δεν θέλω τέτοια.
0: Α, ναι, Παρασκευή πήγε.
1: Ναι.
0: Τι δυστυχώ φεύγουν οι μέρες. Παλμό 90,5 φίλες και φίλοι, σε αυτόν το σταθμό είσαστε. 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο.
1: Και 2-21-11-21-87.
0: Ξέρετε, εσείς παίρνετε μια καλημέρα, κάτι, καταγγελίες.
1: Αν μιλάμε, δεν θα απαντήσουμε. Να πάρετε στο διάλειμμα. Έτσι, να μην το πω κι αυτό.
0: Ναι, στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μ' αρέσει το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Και στο μουσικό δεν τρέχει τίποτα. Σε ένα διάλειμμα.
0: Θα κάνουμε και ένα στο ενδιάμεσο της, που θα μιλάμε, για όπως έκαναν στο παγκόσμιο που είχε ενυδάτωση.
1: Α, λες.
0: Σταματούσε το παιχνίδι, ναι. Και καλά, ντε. Ένα παιχνίδι έβρεχε. Και σταματούσε, ναι, για ενυδάτωση.
1: Ήταν εξωτερική λόγω βροχής, αλλά και εσωτερική. Κάτσε.
0: Τι κάνει το διαφημιστικό.
1: Έπρεπε να ανοίξουν το στόμα από τη βροχή να πιούνε, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Είδε τι κάνει διαφημίσει. Διαφημιστικό τρικάκι αυτό. Λοιπόν, εμείς δεν θα πάμε για ενυδάτωση, θα πάμε να κάνουμε παρεούλα. Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα, φίλες και φίλοι, 2026, σήμερα ένασε Οσίας Αμαλίας, τέλος. Αυτή
1: να πούμε χρόνια πολλά στις Αμαλίες.
0: Την Αμαλία, δεν είχαμε μια Αμαλία ο Βασίλης Έτατ, τι ήταν?
1: Ναι, είχαμε.
0: Γιόρταζε αυτή.
1: Ναι.
0: Άμα ζούσε, λέει τώρα, θα γιόρταζε.
1: Ναι, και οι στολές που φοράνε, οι Αμαλίες.
0: Α, μπράβο, ναι, τι ντύθηκε, λέει Αμαλία, ε. Εσύ τι ντύνεσαι, αγόρι μου? Ο κονσολιέρης είναι αυτός. Να σε δω αμαλία και να πεθάνω, μου λένε. Ο καιρός στην πόλη.
1: Τι είναι τα αμαλία και να πεθάνεις? Άντε μωρέ τώρα.
0: Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτια σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθιο στο μεγάλο.
1: Κάντε εικόνα δηλαδή. Τον κονσολιέρη αμαλία.
0: Να συνεχίσω.
1: Τώρα μας τα έκανες εδώ εσύ έτσι και τέτοια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε φίλες και φίλοι, να σας πω το καιρό έτσι.
1: Α, ναι, για πες.
0: Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτια σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριο στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Ήδη κάνει ζέστη, δεν ξέρω εσείς.
1: Ναι.
0: Στο καφενεδάκι που περιμέναμε για αυτόν τον καφέ, εγώ έγινα μουσχημα. Η μέρα θα ξεκινήσει.
1: Έχει ενυδάτωση γι' αυτό.
0: Η μέρα θα ξεκινήσει, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες σποραδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία σημειώσει πτώση, λέει. Πτώση. Τι λένε, ρε, μετρό.
1: Ναι, έτσι λένε, αλλά δεν ξέρω πού το είδαν αυτό.
0: Στη μέγιστη τιμή τη.
1: Μάλλον.
0: Α, η μέγιστη λέει αυτά μέχρι 31, όχι παραπάνω, λέει.
1: Α,
0: εδώ, αλλά
1: εντάξει.
0: Εγώ το πιστεύω.
1: Άρα το μεσημέρι θα δροσιστούμε, σε σχέση με το χτεσινό
0: μεσημέρι. Να περιμένουμε
1: μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι για να δροσιστούμε. Όλα είναι ανάποδα.
1: Σοπα.
0: Οι άνοιγμα αρχικά θα πνέουν ασθενείς νότιο-νοτιοδυτικοί, 1-2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα ενισχυθούν στα 2-3. Μετά το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-νοτιοανατολική, 3-4, θα φορτώσει λίγο. Τα απογευματάκι θα ηρεμήσουν πάλι και το βραδάκι το συνηθισμένο βόρειο-βορειοανατολική.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια, δεν βαριέται αυτός ο καιρός, λέει.
0: Έλατε. Νομίζω ότι διαβάζω συνέχεια κάτι το ίδιο κείμενο. Mm. Ο δείξης περίοδος ακτινοβολίας κατά τις μεσημερινές ώρες θα είναι στο 7,5 ψηλός, προσέχουμε για να έχουμε. Εντάξει, καπελάκια αντιλιακά, τα παιδάκια μας στη σκιά κλπ. Το μεσημέρι ειδικά. Και ο κώδικας επικοινωνίας πυρκαγιάς για τον νομό μας βρίσκεται στην κατηγορία 2 που είναι μέση.
1: Α, πάλι,
0: μπορεί
1: πάλι
0: να αυτό και μπορεί να. Φωτιές πολλές είχαμε.
1: Ναι.
0: Το 24ωρο που μας πέρασε, χθες δηλαδή. Και το εντυπωσιακό είναι ότι παίρνουν τώρα τελευταία μαγαζιά, δηλαδή για μεγάλες βιομηχανίες, βιοτεχνίες και τέτοια. Δεν είναι περίεργο αυτό. Και Θεσσαλονίκη και εδώ.
1: Ναι.
0: Τόσο θα τα πούμε και αυτά. Αυτά ως εισαγωγή. Να ξεκινήσουμε με τραγούδι και μετά θα πούμε και για την Bonnie Tyler, η οποία μας άφησε. Να ξεκινήσουμε με την Bonnie Tyler.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ωραία, βάλε το τραγουδάκι αυτό και για εμάς τους παλιούς ήταν σημαντική.
1: Όντως.
0: Ουαλή, από την Ουαλία. Πάμε.

0: μας είπε η Μπόνη λοιπόν ότι έχω ανάγκη, λέει, από έναν ήρωα, όπως έχουμε ανάγκη από έναν ήρωα εμείς, πρωθυπουργό, μια ήρωα κυβέρνηση να μας προσέχει κλπ. Να πω και, ναι, και πέντε λόγια για την κυρία των παιδιών, των εφηβικών μας χρόνων, για όσους είμαστε γύρω στο 80 γενικώς, έτσι θα το θυμάστε φίλες και φίλοι.
1: Έχουμε πολλά ίντα, έχουμε τα 50, τα 60.
0: Είπα ίντα.
1: Ίντα κάνεις
0: μόλις ίντα. Ναι, ίντα, ίντα. Λοιπόν, η 75χρονη Ουαλή καλλιτέχνηδα πριν λίγους μήνες χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρού προβλήματος στο έντερο. Μετά την επέμβαση, γιατί αποφάσισαν να την τοποθετήσουν σε τεχνητό κόμμα, κάτι δεν πήγε καλά δηλαδή, προκειμένου να βοηθήσουν την αποκατάστασή της. Η κατάσταση τραγουδίσιας από την αγκρίμα από το αποτέλεσμα, εντάξει, δεν πήγε καλά. Λοιπόν, η Μπόνι Τάιλερ με το πραγματικό όνομα Γκέινορ Χόπκινς, έτσι λέγεται και λεγόταν, γεννήθηκε στην Ουαλία και έγινε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της διεθνούς ροκ και λοιπά τότε, εκείνη την εποχή. Τι κάναμε τότε, πω, τι μου θυμίζει. Τι λέγαμε, λέγαμε, μου φύγε το κείμενο να σου πω την άλλη, γιατί τα διαβάζω αυτά. Ιδιαίτερη βραχνή φωνή της, και αυτή είναι το χαρακτηριστικό της, με αυτή η βραχνάδα που είχε για γυναίκα, ήταν καταπληκτική. Την έκανε ξεχωριστή από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, ενώ μεγάλη επιτυχία έρθει το 1978. Εντάξει, δεν λέω τίποτα άλλο. Καλό ταξίδι, να τραγουδάει και με τους άλλους που έχουν φύγει. Τους καλλιτέχνες μαζεύονται σιγά σιγά. Και το καλό, κακό είναι ότι μαζεύεται η γενιά μας εκεί, τον Ίντα. Έτσι, όλοι Ίντα σιγά σιγά.
1: Ίντα κάνεις ωραία
0: Ίντα κάνω, Ίντα ανεβαίνω σιγά σιγά, ανεβαίνω, κατεβαίνω. Να τα λέμε
1: κιόλας. Ότι η φωνή της δεν ήταν από γεννησιμιού της.
0: Τι έγινε μετά, τι είχε.
1: Προέκυψε έπειτα από χειρουργική επέμβαση φωνητικές κορδές.
0: Έλα. Ναι. Άρα τη φτιάξαν τη φωνή εδώ, γιατί είχαν ωραία φωνή. Ναι. Αυτή η βραχνάδα που και όντως δεν το έχουν πολλέ γυναίκες.
1: Ναι, δεν τις την κάνανε. Προφανώς κάτι πήγε στραβά.
0: Κάτι πήγε, ναι.
1: Αλλά αφού την επέμβαση. Της
0: βγήκε σε καλό. Της βγήκε σε καλό.
1: Και το Total Eclipse. Αυτό τι τραγούδι. Ποιος δεν το έχει χορέψει.
0: Ποιο όμορφε.
1: Το Total Eclipse of the Heart.
0: Ναι, εμάς που δεν ξέρουμε τα, αυτά τα total και εκλήψες και τα...
1: Άμα ακούσεις μουσική του όμως θα καταλάβεις ποιο είναι. Εννοείται, αποκλείται να μην το έχεις χορέψει.
0: Α, μας ακούει και... Καλημέρα στο Μιχάλη.
1: Α, να είναι καλά ο Μιχάλης. Α, ήταν που λέγαμε για τη Μιχαλού προηγουμένως, μας ακούει και
0: Μιχάλη. Ναι, Μιχαλού, ναι.
1: Μιχάλη, ποια είναι η Μιχαλού?
0: Να φτιάξουμε λίγο, λίγο λέει τα μπάσα μας να φτιάξουμε. Λοιπόν, αυτός που έχει και αυτός πρόβλημα και είναι και αυτός ίντα. Ξέρεις ποιο λέω,
1: ποιος από όλους? Όλοι πολλοί είναι στα Ίντα.
0: Τι είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή, θυμάσαι ποιον είχαμε εδώ που είχαμε κουβεντούλα?
1: Ναι.
0: Και λέγαμε για ένα συνέδριο που θα γίνει, ναι, αύριο.
1: Α, μια και αυτή, κεντρική επιτροπή.
0: Ο κύριος Φάιμελος.
1: Ναι.
0: Παραιτήθηκε. Δεν άντεξε.
1: Πόσο να αντέξει πια.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, είπαμε, το περιμένανε.
0: Η είδηση, λέει, της παρέτησης του κυρίου Φάμελου δεν αποτέλεσε κεραυνό ενέθεια, το περιμένανε, λέει. Καθώς από χθες το μεσημέρι, οι πληροφορίες που κατέφεραν στην Κουμουντούρου έδειχναν πως οι στιγμές ήταν, λέει, οριακές για το μέχρι πρότινος πρόεδρο του κόμματος. ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το, ναι. Ο Σωκράτης Φάμελος βρέθηκε από νωρίς χθες στο στρατηγείο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, οι λέξεις μου αρέσουν πολύ.
1: Στρατηγείο.
0: Ναι, ναι. ΣΥΡΙΖΑ Πουσού είναι, όντως.
1: Πουσού.
0: Ναι.
1: Πουσού είναι και η Καλαμάτα.
0: Ναι. Και το,
1: η μαύρη θύελα.
0: Και το πυροσβεστικό σώμα.
1: Ναι.
0: Και, γιατί γελάτε, ρε παιδί, πάμε να κάνω μια σοβαρή τοποθέτηση.
1: Σε παρακαλώ, σοβαρή εκπομπή πάνω απ' όλα. Καλημέρα, Μαράκη.
2: Σώμα, ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει ανάγκη.
0: Ναι, να είναι φωτιές. Κάνει και έχει πολλή δουλειά το πυροσβεστική αυτές τις μέρες από ό,τι είδαμε, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να σβήσει τη φωτιά του.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ Πουσούνου. Λοιπόν, μοιράστηκε τα βάση του να παραιτηθεί με έναν πολύ κλειστό κύκλο συνεργατών του, σε σημείο που και κεντρικά στελέχη να αγνοούσαν την απόφαση του. Παρακαλώ. Λά, πήρε τηλέφωνα τα φιλαράκια του. Τι ώρα. Με κοιτάει. Τι για διαφήμιση είναι, γιατί με κοιτάς έτσι. Α, με τρομάζεις. Α, αλλιώς με κοιτάζεις. Α, μου κάνει ματάκια. Γουστάρω. μετά. Να τελειώσουμε πρώτα. Μια χαρά είμαστε. Σημείο Καμπής, λοιπόν, κατά πληροφορίες αποτέλεσε το αδιέξοδο που προκλήθηκε από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που επισφράγισε τη στήριξη της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, αφού ο Σοκράτης Φάμελος πολιτικά και συνειδησιακά δεν ήθελε να συρρίξει την αυτόνομη κάθοδο. Για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, με δικό του, πώς το λένε, ψηφοδέλτιο. Θεώρησε από την πρώτη στιγμή ότι ευθυγραμμίστηκε με το αίτημα της βάσης του κόμματος. Και όντως το ψηφίσαν, μου φαίνεται αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, ο Σοκράτης Φάμελος, μετά από όσα γίνανε με Δούρου Παπά και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος μάλλον θέλει να αναλάβει την ηγεσία. Μάλιστα, να αναλάβει την ηγεσία πιανού και τι.
1: Του εαυτού του, ξέρω εγώ, πέντε έξι έχουν μείνει.
0: Του κτηρίου.
1: Όπου θα έχουν να πληρώνουν και νίκια,
0: Δεν είναι, εντάξει, από κάποιον παίρνουν, έχουν επιδότηση. Λοιπόν, τι θα γίνει το από εδώ και πέρα. Κατόπιν, λέει, αυτού, οι συνεργάτες και τα στελέχη που πρόσκειται στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Πουσού, το λέω και το Πουσού, και το λέω συνείδητα, συνέταξαν ένα πρώτο εσωκομματικό χάρτη χθες για τη δρομολόγηση των διαδικασιών. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, έτσι. Με στόχο την ανάδειξη νέας ηγεσίας, ο οποίος περιλαμβάνει ο στόχο.
1: Ναι, ναι.
0: Με προσέχεις εσύ. Εσύ το μυαλό σου είναι αλλού, να εδώ μιλάμε. Τι θα σπάω. Εγώ μιλάω πολιτικά και σοβαρά και μου κάνει ματάκια μου. Έχουμε μπερδεύσει τις βούρτσες με τις τσατσάρες. Ναι. Συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας υπό την αναπληρώτια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά. Ποια είναι η κυρία Σαπουνά?
1: Ξέρω εγώ, θα τη μάθουμε τώρα. Την ξέραμε.
0: Είναι υπεύθυνη πολιτικής γραμματείας. Αναπληρώτια.
1: Άνω καλά.
0: Έχουν μείνει. Όλα αναπληρωτές είναι εκεί.
1: Ναι, γιατί οι βασικοί έχουν φύγει.
0: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν
1: πειράζει. Τότε έχετε κάνει λίγο μπάχαλο το
0: μαγαζάκι. Δεν αντιμετωπίζετε. Ναι, για να σας ευχαριστούμε. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής.
1: Έλα. Γιατί, τι το χρειάζονται.
0: Αυτά πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά. Διεξαγωγή συνεδρίου, τα λέει και ο κανονισμός. Και η εκλογή νέου προέδρου από τη βάση ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Είναι αυτή η διαδικασία που έχει και το πακί όλα τα αυτά, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι μας παίρνει και πολύ. Ποιος θα πάει και να ψήσει?
1: Κανένας. Ποιος
0: να πάει για μπάνιο τώρα?
1: Θα βάλουν κάλπες παραλίες.
0: Α, λες.
1: Ναι.
0: Για το λόγο αυτό, λοιπόν, τα επόμενα λεπτά από την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου εστάλει γραπτό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, με το οποίο γίνονταν γνωστό ότι η αυριανή προγραμματισμένη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής αναβάλλεται λόγω των δραματικών εξελίξεων. Κάτσε όμως. Γιατί το περίμενε πώς και πώς. Δούρου, Πολάκης, ο Παπής, να γίνει αυτή η κεντρική επιτροπή. Και συνεχίζω λίγο ακόμα, έχει ενδιαφέρον. Τώρα θα μου πεις γιατί ασχολείσαι πρώτο θέμα ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί...
1: Επαρέτησε. Επαρέτησε, εντάξει.
0: Όχι ότι καλοπρόεδρε θα το κάνουμε. Η παραπάνω εξέλιξη, ωστόσο, προκάλεσε, λέει, τη σφοδή αντίδραση των δύο στρατοπέδων. Της μειοψηφίας, είτε της ομάδας Πολάκη και της ομάδας της συλλογικής ηγεσίας. Α, είναι ομάδα Πολάκη και συλλογικής ηγεσίας.
1: Ναι, Δούρου με τον Παπά λένε να είναι συλλογική ηγεσία.
0: Δούρου και Παπάς. Τόσο ο κύριος Πολάκης όσο και ο Παπάς με αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα τράθηκαν υπέρ της συνεδρίασης που είναι προγραμματισμένη για αύριο. Αυτό που λέγαμε και με τον κύριο Κωνσταντινέα χθες, που μάλλον θα πήγαινε. Μάλλον σήμερα τον είχαμε τον Κωνσταντινέα.
1: Έλαμτε.
0: Αλλά και αυτό θα ήταν μέσα στην έκπληξη, γιατί γίνανε όλα μπουμπουμπού. Λέγοντας πως το καταστατικό του κόμματος, λένε αυτοί οι δύο σχηματισμοί, προβλέπει την υποχρεωτική συνεδρίαση του οργάνου μετά το αίτημα των μελών στις 11 εβδόμου. Δηλαδή εντός 15 ημερών από τη συλλογική υπογραφών που είχαν γίνει πριν από 15 μέρες. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, στελέχη της ομάδας Πολάκη εκτιμούν πως οι αιτιάσεις και οι ανακοινώσεις της αναπληρώτητας γραμματέως είναι άκυρες με βάση το καταστατικό. Καταλήγοντας ότι η παρέτηση του Προέδρου δεν επηρεάζει την καταστατική παράβλεψη, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κανονικά. Χωρίς κόκορα, δηλαδή.
1: Τι να πω, ρε παιδάκι.
0: Αφού έφυγε, παρετήθηκε ο κόκορας.
1: Εντάξει, θα πάνε οι υπόλοιποι. Έλα, είναι τόσα κοκόρια έχει εκεί μέσα.
0: Έχει και μια αναφορά του κύριου Πολάκη που είναι πιο και με κεφαλαία γράμματα. Όπως ανέφερε ο κύριος Πολάκης, αύριο Παρασκευή 17 στις 12 το μεσημέρι, σήμερα δηλαδή, έχουμε ζητήσει τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας. Καλής δεν θα αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
1: Α, αυτό.
0: Αύριο. Καλούνται όλα τα μέλη της Πούγου.
1: Πολιτικής γραμματείας μάλλον.
0: Μπράβο, ναι, αυτά τα Πούγου και το Γουτού με μπερδεύουν. Να παραστούν συνεδριάσεις, καθώς και όσοι σύντροφοι θέλουν να έρθουν αύριο στην Κουμουνδούρου.
1: Θα έρθω κι εγώ, ρε, σύντροφο Πολάκη.
0: Θα έχει ενδιαφέρον
1: να πάνε γελάσου, να δω τι θα κάνετε.
0: Πολλοί θα πάνε και με το μαγιό του εδώ που τα λέμε. Έχει κάτι μποξεράκια ωραία με λουλουδάκια πάνω. Λοιπόν, για να κατοχυρώσουμε μια άλλη πορεία στο ΣΥΡΙΖΑ Πούσου από την απαξιωτική εικόνα του τελευταίου διαστήματος. Αυτά.
1: Θα δεις τον Πολάκη αρχηγό.
0: Άρα λέει, αν θα γίνει αύριο, θα αποφασιστεί σήμερα στις 12. Τα αυτιά μου, τι ώρα θα προλάβουμε, όχι. Θα έχουμε τελειώσει. Okay. Αυτά με το ΣΥΡΙΖΑ και έχεις να πεις κάτι άλλο.
1: Θα δεις τον Πολάκη αρχηγό.
0: Ναι, αλλά από ποιον θα βγει?
1: Ξέρω εγώ, το ΣΟΗ του.
0: Για να γίνει αρχηγός πρέπει να γίνει από τη βάση, να γίνει διαδικασία αυτό, κάλπες, ιστορία είναι. Πότε θα γίνουν αυτά? Εν μέσω Ιουλίου και παραμονή Αυγούστου. Και παραμονή των μπάνιων του λαού.
1: Δεν γίνεται, εδώ θα έχουμε εκλογές. Και πώς θα είναι ακέφαλο το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Και έχουν βγει και λαού. Όχι, μπορεί να γίνει μια διοικούσα επιτροπή για να, ξέρω εγώ, να κάποιος να διοικεί.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει και λαγοκέφαλοι, το έχεις δει.
2: Αυτοί θα ψηφίσουν.
0: Ναι, έχεις δει τα δοντάκια του λαγοκέφαλου. Αλλάζω θέμα, αλλά δεν είμαι στο θέμα. Το καταλαβαίνετε, στήλω. Αυτά. Άλλο τίποτα έχεις να πεις, τι ώρα είναι? Περνάει και η ώρα. Να ακούσουμε και ένα τραγούδι, ραδιόφωνο μας.
1: Ναι, μωρέ.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον τραγούδι. Το άκουσα προχθές.
1: Τι άρεσε?
0: Άκουγε τίτλο. Αφραγγεία. Καλοκαιρινή είναι ο τίτλος.
1: Α, ωραία.
0: Είναι λίγο τραγούδι, ναι, αυτά τα
1: περίεργα. Είναι λίγο των ημερών, φαντάζομαι.
0: Και το μεταξύ δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε. Αφραγγία έχουμε. Θα πάμε εδώ γύρω-γύρω, ένα κουτάκι πυρίτσα, στα βραχάκια, στην πετσετούλα μας. Και, εντάξει.
1: Και μια χαρά θα είναι.
0: Καλή απόλαυση για αυτό το τραγούδι. Έτσι. Έχει δίκιο ο τύπος. Σταύρο Τζαντές λέγεται, κάπως έτσι λέγεται.

0: Μισό λεπτό περίπου έχουμε. Και,
1: και έχουμε το φίλο το δικό σου.
0: Ο λαλίστατος, ας πούμε. Έχει άποψη σε όλα όμως. Σε όλα. Το Σπυρίδωνας. Το φίλο μου. Σε όλα όμως.
1: Υποστήριξε ότι όσα ακολούθησαν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό είναι σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα.
2: Άρα.
1: Ναι.
0: Τα έχει πάρει το
1: από την επόμενη των εκλογών του 23, ναι. Λέει τώρα ο φίλος.
0: Από το 23 είναι σχέδιο.
1: Ναι, φέρεται να είχε καταλήξει ο Τσίπρας ότι η πολιτική του επιβίωση περνά μέσα από την εξόντωση του κόμματος που ο ίδιος είχε ηγηθεί. Κατάλαβες, γι' αυτό ήθελα να το διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης. Α,
0: από το 23
1: Αλέξη.
0: Το σχεδίαζε αυτό, ναι.
1: Ναι. Και λέει ότι ο Σωκράτης Φάμελος δεν είναι ασήμαντος πολιτικά, το αντίθετο λέει.
0: Όχι, τον εσέβαιτο.
1: Και σαν
0: τον...
1: υπουργός ήταν. Ήταν από τους καλούς της τραγικής εκείνης κυβερνήσεως.
0: Ναι.
1: Ο πολιτικός του διασυρμός όμως που οδήγησε στη σημερινή του παρέτηση ήταν σχεδιασμένος από την αρχή από τον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει.
0: Είπε ο Σπυρίδωνας.
1: Ναι.
0: Προβλέπω να πάει και για τένις και με τον κύριο Φάμελο.
1: Μπορεί. Για τον Τσίπρα έχει πολλά, είπε έτσι. Λέω λίγα πράγματα γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
0: Ναι,
1: για
0: πει...
1: τον Τσίπρα όμως η αναπόφευκτη ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
1: Μπορεί και να είναι το απρόβλεπτο που θα χαλάσει τα δόλια σχέδιά του.
0: Έλα.
1: Ο Παύλος Πολάκης δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τον Τσίπρα. Και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ θα τα ανεβάσει αρκετά για να τον βάλει στη Βουλή.
0: Πανέξυπνος ο Σπυρίδωνας, καλά το πάει. Αν το δείτε πιο βαθιά τι γίνεται. Κατεύθυνση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και εμείς έχουμε μια κατεύθυνση τέτοια.
1: Το τέτοιο το σεισμανόκλειο που παθολογική κλινική εχθές μας έμεινε, τελειώσαμε.
0: Ήταν στα αγορημένα χθες, είδες, τον είδα δηλαδή, ήταν...
1: Τέλος πάντων.
0: Θα το φτιάξουμε, το μάχης τελειώσαν και τα λεφτά που φτιάχνουν τα κτίρια, το αυτό μάλλον θα βράβει τζεπτ.
1: Λες,
0: Ναι, διαλύθηκε. Ένας παλαβός ήταν, το σπάδευα, με τον αναπτήρα βάλει φωτιά σου, δηλαδή, το σπα... Πάμε διαφημίσεις.
3: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
4: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
5: Ορίστε!
6: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε! Υπέροχε άνθρωπε! Λαμπρέ επιστήμονα! Εξαίρετε οικογενειάρχη!
5: Άσε το γλύψι μου. Λέγε! Τι θες?
6: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
5: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
6: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
5: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
6: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
5: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
7: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
8: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
7: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
8: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
7: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
7: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
8: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
9: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
10: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
11: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
10: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
11: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
12: Το λες.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Παλμός 90,5. Βασιλική Βουρήκα, Κώστας Δελγιάννης και ο κονσολιέρης μας για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και αυτή την περίοδο ασχοληθούμε με ένα θεματάκι το οποίο προέκυψε χθες, έτσι, με ένα παλικαράκι 20 ετών, το οποίο δεν σταμάτησε σε έλεγχο της τροχέας. Το κυνηγήσανε κάνα μισά ωράκι και μετά ρίξαν στον αέρα, λέει, και κάποιες από αυτές κατεβήκανε και τον χτυπήσανε στον αφιένα, δύο αστυνομικοί. Ενώπιον λοιπόν της δικαιοσύνης αναμένεται να βρεθούν σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη ενός 20χρονου άντρα στο Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, η οποία κατέληξε στο σοβαρό τραυματισμό του από πυρά εν στόλο. Σε βάρος των αστυνομικών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε έρημη ψυχική κατάσταση, αυτός είναι ο νομικός όρος, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει 48 ώρες προθεσμία από την εισαγγελία, τον εισαγγελέα του Ναύπλιου. Είναι αυτός που είχαμε και εμείς εδώ, ο κ. Σταύρου.
1: Να.
0: Έχει πάει στον Ναύπλιο, ναι. Προκειμένου να απολογηθούν. Εντάξει. Να πω και λίγα πράγματα ακόμα για να καταλάβει γιατί λέμε, και το ξέρετε όλοι, το παίζουν όλες τις τηλεοράσεις. Γιατί με κοιτάσεις.
1: Περιμένω να
0: ακούσεις. Α, περιμένω να ακούσεις. Α, ευχαριστώ. Γελάνε οι άλλοι.
1: Άντε, άντε. Εγώ περιμένω.
0: Και εσύ περιμένεις.
1: Ναι. Αν δεν θα μιλήσει,
0: να σας κάσω, εσύ. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο αστυνομικοί αναμένεται, λέει, να ισχυριστούν ότι πυροβόλησαν τον 20χρονο για εκφοβισμό όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει από την καταδίωξη. Μια υπερασπιστική θέση, ωστόσο, που δοκιμάζεται ήδη από τα ευρήματα στο σημείο του αιματήρου περιστατικού, στο οποίο εντοπίστηκαν τουλάχιστον πόσες, λες.
1: Πόσες.
0: 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα. Ούτε στην Ουκρανία δεν ρίχνουν έτσι. Ακόμα σύμφωνα με ιατρικές πηγές, ο 20χρονος φαίνεται πως έχει δύο τραύματα στο κεφάλι από θάσματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση είναι αυτή που αναμένεται να δείξει αν η πυροβολισμή των αστυνομικών ήταν προειδοποιητική ή αν πρόκειτο για ευθείες βολές. Παράλληλα, αξιολογούνται οι οπές από βολίδες που βρέθηκαν στον τοίχο του εγκαταλειμμένου κτηρίου, πήγε να εγκλωβίστηκε ο Ψηρικάς. Εντάξει, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Να πούμε και για το παιδί ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στο Μαρούσι. Και περιγράφεται στην κατάσταση υγείας του νεαρού άνδρα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, ο γνωστός ο Γιαννάκος, έτσι. Σημείωσε ότι το παιδί μετά τη σφαίρα που έφαγε διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Άργου. Συνάδελφοί μου είπαν πως ήταν με το μαγιό του και είχε μια στρατιωτική ταυτότητα στο λαιμό. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι συνάδελφοι εκεί προσπάθησαν να τον σταθεροποιήσουν. Διακομίστηκε στο θριάσιο νοσοκομείο Εκεί έγινε χειρουργική επέμβαση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγε όπως τα περιμέναμε. Νοσηλεύτηκε και διασωληνωμένος στη νευροχειρουργική κλινική και χθες το απόγευμα έφυγε και τώρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Όχι όμως εγκεφαλικά νεκρός όπως λέγεται, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτό ανέφερε ο κύριος Γιαννάκος, που έχει πληροφορίες από μέσα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, και η εκπρόσωπος τύπου, και η ωραία η κυρία Δημοκλίδου.
0: Ναι, τι είπε, ό,τι μπορεί να σε.
1: Λέει ο κανονισμός της Ελλάς, έτσι. Όχι της Ελλάς του Τσίπρα, της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ναι, θα μπερδεύουμε τώρα. Ναι.
1: Δεν προβλέπει μόνο χρήση όπλου όταν ένας αστυνομικός απειλείται. Προβλέπονται και προειδοποιητικές βολές από την πλευρά των αστυνομικών με το υπηρεσιακό οπλισμό σε συγκεκριμένες καταστάσεις και περιπτώσεις. Όταν θες να προειδοποιείς για να σταματήσεις μια κατάσταση, μια εγκληματική πράξη, ακόμα και έναν άνθρωπο που προσπαθεί να διαφύγει της σύλληψης. Με συγκεκριμένο τρόπο και έχοντας προβλέψει ότι δεν θα τραυματίσεις και τον ίδιο τον άνθρωπο που καταδιώκεις και οι υπόλοιπους πολίτες που μπορεί να βρίσκονται στο σημείο, όπως και τους αστυνομικούς. Καραβές.
0: Άκου τώρα εδώ κάτι που διαβάζω. Όπως υποστήριξε η μαμά του παιδιού, το οποίο είχε και ένα προβληματάκι το παιδάκι, οι γιατροί, λέει, της ανέφεραν ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που δεν επιτρέπονται για χρήση από την αστυνομία. Δηλαδή, εκείνες οι σφαίρες που ανοίγονται μέσα στο σώμα, μπουμ μπουμ λέγονται αυτές, κάπως έτσι, όταν περνάνε. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί. Τρεις έχουν μείνει στο κεφάλι. Κάτσε ρε παιδιά, πόσες είχε. Τρεις έχουν μείνει στο κεφάλι, έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική και δύο τεράστιες τρύπες από μια πλευρά και την άλλη. Αυτό ανέφερε, είπαν οι γιατροί. Άρα έχει πέντε σφαίρες στο κεφάλι.
1: Τι να σου πω.
0: Τι διάλο, πού ήταν το κεφάλι, στον αέρα? Στον αέρα δεν βάραγαν οι...
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Και να σας πω ότι το παιδί έχει αυτισμό και έχει αναπηρία 89%. Δεν έχει φίλους, αυτά λέει η μαμά. Εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα, μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Αυτά ανέφερα ακόμα η μητέρα του 20χρονου. Και πρόσθεκε το παρακάτω, δεν τον άφησε ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και θέλει να δροσιστεί. Πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισε να τον παρακολουθούν από ασύνη. Βρήκε ότι είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι' αυτό φοβήθηκε και πανικοβλήθηκε και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύεται πια, επειδή είχε ένα παλιό, έχει δίπλωμα κανονικά. Του άρεσαν από μικρή ηλικία τα μάξια και λοιπά και τα έφτιαναν και τα λάτρευε και λοιπά. Εντάξει. Ποιο είναι το ερώτημα? Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι αστυνομικοί? Και έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, δηλαδή μπουμ μπουμ σφαίρες, πέντε σφαίρες στο κεφάλι, δηλαδή στο κατέβασμα ήταν αφού το κάνανε.

0: Μια και πιάσαμε τα αστυνομικά. Ε, θέλεις άλλο ένα έτσι που βρήκα.
1: Για πες.
0: Τι.
1: Για πες, με φοβίζει.
0: Ένοχοι κρίθηκαν από το μικρό, μικτό τώρα γινωθό, ορκωτό δικαστήριο Αθηνών. Α. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης κοπέλας μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας.
1: Το 22 νομίζω.
0: Το 22 δεν έχει να κάνει, έγινε τώρα το δικαστήριο. Ναι. Η απόφαση αποτελεί σημαντική ανατροπή στην υπόθεση, καθώς μέχρι σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι δεν είχαν προφυλακιστεί, ενώ αντίθετη ήταν και η εισαγγελική πρόταση κατά της διάρκειας της δίκης. Το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή του μοριακή πλειοψηφία, καθώς η απόφαση ελήφθη με 4 ψήφους υπέρ της καταδίκης και 1 3 κατά. Με τις ψήφους των 4 ενόρκων να κρίνουν την τελική έκβαση της διαδικασίας απέναντι στις 3 ψήφους των τακτικών δικαστών. Α, υπήρχε και τρίτος ο οποίος απαλλάχτηκε, λέει, αυτός μάλλον απλά κοίταγε. Λοιπόν, να πω κι άλλο, όχι δεν λέω άλλο. Όχι, δεν θα πω άλλο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι, να χαλαρώσουμε, άντε.
0: Και είναι καιρό τραγούδι. Μανώλη Λιδάκη, το θυμάσαι το Μανώλη. Έφυγε τσάμπα κι αυτός. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, για να σε συναντήσω. Αφιερωμένο.

0: Αυτά και με το Μανώλη, ξεχνιέται γι' αυτό σιγά σιγά, όπως έχουν ξεχάσει πολλοί. Λοιπόν, έχουμε συλλήψει με αφορμή το χθες έγινε η κηδεία της μητέρας του. Είδαμε εκεί πολιτικούς, είδαμε αντιπροσωπεία. Γιατί πήγαν αυτοί εκεί?
1: Γιατί πήγαν. Εντάξει. Αφού ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας η κόρη.
0: Όχι, για την τρομοκρατία πήγαν. Α, ότι σύσσωμη αυτή, ότι είναι. Έτσι το εξέλαβα εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μια 26χρονη γυναίκα συνελήφθη, η οποία είναι κάτω του Θεσσαλονίκης, είχε διαφύγει, λέει, σε φιλικό σπίτι στα Χανιά για να κρυφτεί, όπου την εντόπισαν και έχουν πιάσει και άλλους δυο, έτσι. Έναν 29χρονο, ο οποίος επίσης ανήκει στο αντεξουσιαστικό χώρο και έχει προσαρθεί και το παρελθόν. Και τέλος συνελήφθηκε ένα άλλο άτομο που ήταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, στο οποίο κατέφυγαν, λέει, δύο αντιεξουσιαστές μετά την επίθεση με καζάκια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αυτός δεν έχει κάποια ανάμειξη, εκτός από το ότι παραχώρησε το σπίτι.
0: Ναι, όπως το λέει, ναι. Κάπως το λέει και έχει μια κατηγορία, μου φαίνεται, στα νομικά εκεί.
1: Για, πώς το λένε,
0: για
1: αυτό που τους κρύβουν,
0: υπόθαλψη,
1: ναι, αυτό.
0: Υπόθαλψη, ναι, υπόθαλψη, εγκληματία κλπ.
1: Προφανώς.
0: Να σημειώσουμε, λέει, ότι ο λόγος που έγιναν σήμερα οι συγκεκριμένες συλλήψεις είναι πως, αν και είχαν ταυτοποιηθεί από νωρίς, υπήρξαν φόβοι ότι θα διαφύγουν στο εξωτερικό. Mm. Γι' αυτό και έγινε σήμερα επιχείρηση της Ελλάδας, ελληνικής αστυνομίας, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Παράλληλα με τις συλλήψεις, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες σε σπίτια και σε άλλους χώρους, αναζητώντας πρόσθετα στοιχεία που θα φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Αναζητούν, δηλαδή, όλο το αντιεξουσιαστικό λόμπι που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι κατάλαβα. Περπατάει και αυτό.
1: Πριν από λίγο έγινε και άλλη μια προσαγωγή.
0: Α, κάναν και άλλη
1: μια
0: προσαγωγή.
1: Μια γυναίκα η οποία διαμένει στην πολυκατοικία που είχε κρυφτεί το ζευγάρι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η συγκεκριμένη γυναίκα δεν φέρεται να έχει άμεση σχέση με την επιχειρησιακή δραστηριότητα.
0: Αχα.
1: Και εξετάζεται αν γνώριζε τους εμπλεκόμενους. Αυτό. Γι' αυτό την έχουν.
0: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι κινούνται έτσι οι αστυνομικοί, οπότε δεν.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Μια χαρά μας βρίσκουν. Έλα, όλα είναι τέλεια.
0: Α, να πω και ένα θρησκευτικό, γιατί είμαστε υπέρ των θρησκευτικών, ναι, για σήμερα. Έτσι. Τι να μην πω. Να
1: για
0: πω,
1: σήμερα, μόνο. Με αυτό μου άρεσε.
0: Την Πολιούχο της Παναγία Τριχερούσα θα γιορτάσει σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο η Φοινικούντα, έτσι. Σήμερα, λοιπόν, παραμονή της εορτής στις 7.30 το απογευματάκι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Φοινικούντα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργός αυτή η εικόνα, η Παναγία. Έχει τρία χέρια, δηλαδή, το λέει και μόνη της. Από λάθος πρέπει να είναι αυτό. Του καλλιτέχνη. Αύριο, κύρια, είμαι αύριο γιορτάζει κανονικά. Υπάρχει γιορτή η Παναγία Τριχερούσα. Α, ναι. Στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 10.30 το πρωί, μετά το πέρας θείας λειτουργίας, θα ακολουθήσει η λιτάνευση της κυριάς εικόνας στους δρόμους, δηλαδή, της Φοινικούντας, με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου, των τοπικών αρχών και του πλήθους πιστών, προς ευλογία των κατοίκων και επισκεπτών, έτσι. Να πω και ποιοι θα είναι, γιατί θα έχει και προσφάτως πήραν τους φραγκάτους που λέμε. Mm-hmm. Στη Λαδερφική έχει ψηφιστεί αυτό, ψηφίστηκε.
1: Λογικά.
0: Για το 5.000 ευρώ. Στι Λαδερφικέ εκδηλώσει θα συμμετέχουν ο Μητροπολίτη Άρτη, κ. Καλίνικο, ο Μητροπολίτη Μαντίνια και Κοινουρία, κ. Επιφάνιο, και ο Μητροπολίτη Μεσσηνία, ο δικό μου, δηλαδή, κ. Χρυσόστομο. Λίγο πριν τι αυξήσει. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργό Προστασία του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο. Θα είναι για διακοπές εδώ μάλλον, οπότε σου λέει δεν πετάγεις εκεί. Ενώ θα παραστούν εκπρόσωποι και του Κοινοβουλίου, της Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και του Σωμάτου Ασφαλείας. Άρα κάνει την Παναγία τη Χριχερούσα. Μαζεύει κόσμο, έτσι. Όπως επισημαίνει ο Δήμος Πύλου Νέστρος, γιατί η Φοινικούντα, όσο γνωστό, ανήκει στον Πύλο, στο Δήμο Πύλου Νέστρος, έχετε πάει Φοινικούντα. Δεν έχετε πάει Φοινικούντα. Γιατί καλέ.
1: Ωραία.
0: Είναι ευκαιρία τώρα, θα είναι και θα δεις και την Παναγία. Με τα τρία χέρια. Η Φοινικούντα, λοιπόν, αναμένει να υποδεχθεί πλήθος προσκυνητών και ψηφιωτών, οι οποίοι κάθε χρόνο συμμετέχουν στις λαδευτικές αυτές εκδηλώσεις. Οκ. Και είναι η προστάτητα και της πόλης.
1: Λογικό.
0: Ωραία εικόνα, ναι. Σοβαρά μιλάω εδώ. Και πριν σοβαρά μιλάγα. Και βλέπω και παλιά από περσινή αυτή που μαζεύει όντως κόσμο, έτσι, και μπράβο τους. Καλό είναι αυτό να συμβαίνουν σε όλα τα χωριά μας, να υπάρχει κάποια αιτία να πας.
1: Ναι.
0: Είτε θρησκευτική είναι αυτή, είτε αυτό, είτε εκείνο, είτε άλλο.
1: Για πάντα. Και καλό να είναι τουλάχιστον.
0: Για καλό να είναι, ναι. Αυτά. Λοιπόν, δεν έχεις να πεις τίποτα.
1: Έχω.
0: Έχεις.
1: Για την Παναγία, όχι, δεν έχω να πω κάτι.
0: Όχι, αυτό το είπαμε τελείως.
1: Έχω να πω για τον Ερντογάν.
0: Τι έπαθε ο Ερντογάν?
1: Τίποτα, καλέ.
0: Και που έδωσε τα όπλα.
1: Μπράβο, που έδωσε τα όπλα.
0: Ωραία όπλα. Μάγνουμ. Θυμάμαι το. Πώς το λένε, το Clint Eastwood. Με Μάγνουμ, δεν ήταν στο. Και σφαίρες είχε μέσα.
1: Ναι.
0: Για όποιον θέλει να αυτοκτονήσει μόνος του.
1: Και σετ καθαρισμού.
0: Σιγά μου και σαν τα καθαρίσουν αυτήν. Θα βάζουν την υπηρέτρια ή τον υπηρέτη. Φαντάζεσαι το δράμα να καθαρίζει το Μάγνουμ. Με το θωμαλαστούπα που έχουμε εκεί, τα έχει δει. Τόσο πάει, περισσότεροι πάντως θα δωρήσανε, όπως και ο δικός μας, στο πολεμικό μουσείο εδώ.
1: Α,
0: ο Κούλης, ο δικός σου. Πήρε και αυτός όπλο.
1: Δεν θα έπαιρνε. Άλλη μόνο.
0: Το ελέγξανε, μήπως είχε μια μπομπίτσα μέσα και. Ειδικά θα το έλεγξε ο Κούλης.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Η ομάδα ασφαλείας του Κώστα, του, αυτός είναι του. Όχι τη δικιά σου.
0: Ποιανού Κώστα?
1: Είναι άλλου Κώστα. Που είναι. Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μωρέ, ο Αντώνιος Κώστα, του Αντώνιο Κώστα.
0: Α, ένας κυριούρης,
1: είναι
0: Κώστα, ναι.
1: Επίθετο, δεν είναι.
0: Α, Κώστα, είναι, ναι. Πορτογάλος, Ισπανός, κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί, ναι. Παρέλαβε το όπλο για έλεγχο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και είπανε, θα ακολουθήσουμε τις βελγικές διαδικασίες για να το μεταφέρουμε στο Βέλγιο. Και στη συνέχεια θα το αποθηκεύσουμε.
0: Θα κάνουν δημοψήφισμα.
1: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που επιβάλλει η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.
0: Για να παραλάβει το όπλο.
1: Θα μεταφερθεί και θα φυλαχθεί με ασφαλή τρόπο, αφού απενεργοποιηθεί και καταστεί μη λειτουργικό. Πρόθεση της Προέδρου της Ούρσουλα, για το δικό της, είναι να το δωρήσει σε στρατιωτικό μουσείο.
0: Ναι, όλα εκεί θα πάνε στο τέλος. Ωραίο όλουμα, καθαρό, ωραίο, ασημένιο.
1: Ο μόνος που δεν μπόρεσε να μεταφέρει.
0: Και συμβολικό, θα έλεγα.
1: Ναι, αυτό
0: είναι. Είναι πανέξυπνος ο τύπος.
1: Ο μόνος που δεν μπόρεσε να μεταφέρει το δικό του.
0: Γιατί βαρύ.
1: Ναι. Δεν μπορούσε. Είναι ο Κιρ Στάρμερ της
0: Αγγλίας. Ναι. Αυτό κάθεται σε λίγο τελειώνει.
1: Εισαγωγή του όπλου στη Βρετανία θα ήταν παράνομη και γι' αυτό δεν το μετέφερε.
0: Και πού τα έφυγε στην Τουρκία.
1: Δεν μπορεί να τα έφυγε στον Ερντογάν, να έχει να παίζει, ξέρω εγώ.
0: Μέσα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις με τον Αντώνη τον Μαρτσάκη, που είναι ωραίο τραγούδι αυτό. Τι λέει, τ' άνοιξης μοιάζεις κοπελιά, της άνοιξης μοιάζεις κοπελιά μου. Αντώνης Μαρτσάκης, πάμε Κρήτη.
1: Και μετά κάνεις ώρα σύνδεκνα.
0: Και μετά μάλλον διαφημίσω.
1: Είτε κάνεις ώρα σύνδεκνα, Πολάκη.
0: Α, αφιερωμένο. Ο Πολάκης κοπελιά, όχι.
1: Όχι, παιδάκι μου, απλά μου ήρθε τώρα. Και πού θες να ξέρω αν είναι κοπελιά ο Πολάκης. Ο Πολάκης φαίνεται και άντρας.
0: Σερνικό είναι, ρε. Όχι, σε παρακαλώ.
1: Και βαρύ μαγκάς, τον θυμάσαι και που ήταν και υπουργό υγεία, με τη μηχανή, με τα
0: σπίτια. Τι βαρύ μαγκέ να φοβάσαι, ναι.
1: Έλα. Με τη μηχανή του, το τσιγάρο του, το υπουργός υγείας, παφαπούφα.
0: Πάμε στην κοπελιά που είναι σαν άνοιξη, γιατί δεν...

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σουστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σουστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σουστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεις.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παρνός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δηλιγιάννης και ο Κωστολιός με αυτά είναι σωστά ο ήχος κοντά σας. Σας ενημερώνω αυτό, θα πάμε 11.30 θα τελειώσουμε, έτσι. Σήμερα ήταν η ώρα που τρώγαμε, κάναμε, δείχναμε, σε κάνα μισά ωράκι. Okay.
1: Ναι, και τρώγαμε νωρίς.
0: Ναι, τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα μια αίσθηση που είναι το γεγονό. Έχουν φτάσει στο σημείο ότι άμα προσληφθεί κάποιο γιατρό σε αυτό, έγινε.
1: Πες μου, ότι πήραν γιατρό στο νοσοκομείο.
0: Όχι, όχι εδώ, όχι εδώ. Ανάληψη καθηκόντων, λέει, νέα παιδιάτρου στο κέντρο υγεία φιλιατρών, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, αλλά.
0: Μπράβο στο Σπυρίδωνα.
1: Μπράβο στην παιδίατρο.
0: Ναι, γιατί το διαβάζω από ένα δελτίο τύπου που το εκεί των φιλιατρών του κέντρου υγείας.
1: Σκέψου, χάρηκαν. Δεν έχουν κανόνια, μέχρι και κανόνια θα
0: και θα χαρούν και τα παιδάκια, φαντάζομαι, και όλα αυτά. Με ιδιαίτερη χαρά.
1: Το κέντρο. Κόκκινο του βάλανε.
0: Ναι, μόνο αυτό. Έχουν πάρει το γαλάζιο του Ερντογάν που είναι πιο. Το Κέντρο Υγείας Φιλιατρών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη νέα παιδίατρο, κυρία Ντέντε, έτσι λέγεται η κυρία, η οποία αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντα της, ενισχύοντας σημαντικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τα παιδιά της τοπικής κοινωνίας που το είχαν πάρα πολύ ανάγκη εκεί, όσα παιδιά έχουν μείνει εδώ που τα λέμε. Η νέα γιατρό υποδέχεται θερμά στους χώρους της δομής ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Φιλιατρών, Ηλίας Γιαννέλος. Κατά τη διάρκεια της υποδοχής, ο κύριος Γιαννέλος, καλωσόρισε την κυρία Ντέντε, της ευχήθηκε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο της, ενώ συζήτησαν τις προτεραιότητες και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του παιδιατρικού τμήματος με στόχο την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των μικρών ασθενών. Η ένταξη λοιπόν της κυρία Ντέντε στο δυναμικό του Κέντρου Υγείας αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή μας, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των οικογενειών, των φιλιατρών και των γύρω περιοχών. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορεί να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Κέντρου Υγείας, έχει φαντάζομαι, έτσι. Ξέρω τι λέω, για τον προγραμματισμό του ραντεβού τους. Εντάξει. Στείλε σε παρακαλώ ένα email.
1: Να σου κλείσω ραντεβού.
0: Όχι, ένα email. Ευχαριστήριο email στο Σπυρίδωνα. Που επιτέλους θα πάρει το παιδί μου ήρεμα και ωραία στην παιδεία του, το φιλιατρών. Εμείς κάτι που εννοείται και πρέπει να γίνεται, γιατί χαιρόμαστε όταν γίνεται.
1: Έλαμπε. Είναι τα χάλια μας.
0: Πομπόδι και τέτοια.
1: Έλα τώρα.
0: Πώς και δεν βγήκε κανένας βουλευτής να πει ότι εγώ είχα βάλει με τον κύριο τέτοιο. Τον Άδωνη και με βάση εμένα, επειδή το πει αυτό, ήρθε ο γιατρός.
1: Δεν έχει ακόμα, εντάξει. Μπορεί να το δεις. Σε επόμενες.
0: Κοίτα, που είναι περιοχή πιανού είναι. Είναι περιοχή του κυρίου Μαντά, δεν είναι, του κύριου Μαντά. Αυτός δεν ταραβερίζει και το.
1: Στην περιοχή,
0: και ναι. Παρισία είναι ο Μαντά. Ο κύριος μας, συγγνώμη, κύριε. Συγγνώμη, Περικλή. Κύριε.
1: Α, να πω και μια καλή μέρα στο φίλο μας τον Περικλή.
0: Α, είναι και ο Περικλή. Όχι ο Μαντάς.
1: Όχι ο Μαντάς.
0: Καλημέρα,
1: το
0: Περικλή.
1: Δικό μας ο Περικλή.
0: Φαντάζομαι ότι μας ακούει και θα διασκεδάζει κι αυτός. Όπως διασκεδάζουμε και εμείς γενικά. Αυτά. Έχεις άλλο θεματάκι.
1: Έχω εγώ ένα υπερσύγχρονο drone τελευταίας τεχνολογίας.
0: Έλα. Εδώ, ναι. Στην Καλαμάτα.
1: Στο κλιμάκιο, το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πεταλιδίου.
0: Ας το πεταλίδι κιόλα.
1: Αμέ. Είδες.
0: Πού θα είναι εκεί τον αυτό, τι θα κοιτάει, ποιος θα το χειρίζεται.
1: Θα το χειρίζεται ένας.
2: Έχει ανεχειριστεί.
1: Ναι. Ο χειριστής του το παρουσίασε κιόλας εκεί. Είναι διοικητής του κλιμακίου, Δημήτριος Κίκος.
0: Ποιος, ο Κίκος. Ναι. Κίκος. Ναι. Από εδώ είναι αυτό το παλιό.
1: Δεν ξέρω εγώ από πού είναι. Τι να σου πω. Όπως έγινε γνωστό, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μεσίνης και ύστερα από συνεργασία.
0: Του ψηλού παιδιού του.
1: Ναι, του Γιώργου Θανασόπουλου.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη.
1: Με τους εκπροσώπους της ιδιωτικής εταιρείας εκεί, η οποία ειδικεύεται σε υπηρεσίες υποστήριξης πυροπροστασίας και επιτήρησης με συστήματα μη επανδρομένων εναερίων μέσων.
0: Το πλήρω
1: η εταιρεία παραχωρεί για δεύτερη χρονιά τον ντρόουν στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Πεταλιδίου. Το παραχωρεί, καλέ, δεν το πήρανε.
0: Α, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Όχι. Δες.
0: Ναι, τα άλλα πυροσβεστικά κλιμάκια δεν έχουν τέτοιο. Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μόνο το πεταλίδι έχει.
1: Το ντρόν φτάνει τα 120 μέτρα ύψος με περίμετρο 500
0: Πόσο?
1: Μέτρα 120
0: Έψιλα.
1: Μέτρα ύψος με περίμετρο 500 μέτρα γύρω από τη βάση του.
0: Βλέπει,
1: και με εικόνα σε απόσταση μέχρι και 25 χιλιόμετρα.
0: Εκεί γιατί πιάνουν κάτι οι φωτίστες, δεν ξέρω, κάθε καλοκαίρι έχουμε μια φωτιά εκεί γύρω, έτσι. Βασιλίτσι, όχι, από εκεί δεν το χρυσοκελαριά και τέτοια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο Μαγκλαβά πάνω.
0: Μαγκλαβά είναι από
1: ναι, ναι. Κάθε χρόνο. Πάντως πραγματοποίησε το ντρόουν ολιγόλεπτη πτήση.
0: Έκανε πτήση.
1: Έδειξε εικόνα του πεταλιδίου και τη ευρύτερη περιοχή μέχρι το Λυκόδημο, αλλά και πιο μακριά μέχρι την αρχαία Μεσίνη και το Βουλκάνο.
0: Τον κύριο Γιώργη τον έδειξε.
1: Δεν θα τον έδειξε.
0: Είναι και ψηλό αυτό, θα φαίνεται με τον ντρόουν. Ήταν εκεί. Έβλεπε, δηλαδή έβλεπε.
1: Δεν τον βλέπω να είναι εδώ.
0: Α, έχει εικόνες.
1: Περίμενε, θα σου πω.
0: Θα είναι.
1: Θα ήτανε.
0: Ποιος είναι ο Γιώργης?
2: Ήτανε.
1: Δεν τον έχουν φωτογραφία όμως, δεν τρέπονται. Εντάξει, το είδαμε.
0: Άρα έχουμε παιδεία, έχουμε παιδεία το σταφυλιατρά και ντρόουν στο πεταλίδι.
1: Αμέ.
0: Γουστάρω. Αυτό είναι. Βλέπεις αναπτυσσόμεθα σιγά σιγά. Μ' αρέσει.
1: Αυτά είναι.
0: Δηλαδή, τι να πεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να το πει ο άλλος. Τι έχουμε μετά? Αχα, για μας είναι.
1: Για μας, για μένα και για σένα.
0: Όχι μόνο, για το Ίντα που έλεγα Ίντα. Στην αρχή.
1: Ίντα κάνεις ώρες Ίντεκ, ναι.
0: Ίντα κάνεις. Το τίτλος είναι Γερατιά.
1: Έλα.
0: Τι σημαίνει Γερατιά?
1: Δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς που είσαστε Ίντα.
0: Λίγαρια. Γιώργος και Νίκος Στρατάκης, αλλά πάμε για να ξεφύγουμε από αυτό.

0: Λοιπόν, αυτά με τα 60 και 60 και 50. Άκουσα κάτι που διαβάζω, το οποίο δεν το έχω πολύ καταλάβει, αλλά χοντρικά το έχω καταλάβει, οπότε μπορεί να πω καμιά βλακεία να με συγχωρέσετε, για να είμαι και καθαρός. Μερικώς, λέει, αποδέχτηκε ο Υπουργός Υποδομών, ο Χρήστος ο Δήμας. Ο Χρήστος ο Δήμας είναι ο καινούριος. Ποιον αντικατέστησε ο Δήμας? Μου φαίνεται το Κυρανάκι, μου φαίνεται να αντικατέστησε. Για αποζημίωση, λέει, της ανατόχου εταιρείας του έργου, του οδικού άξονα του αυτού του μεγάλου έργου που γίνεται, Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Πύλος, Μεθόνη, και της ενέκρινε αποζημίωση 79.300.000 ευρώ κλπ. Ενώ αυτή ζητούσε 130.400.000 τόσο, μα έκοψε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλει αποζημίωση, λοιπόν? Και η καταβολή της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα, λέει, 21 Τετάρτου 2027 του χρόνου δηλαδή. Η άλλη κυβέρνηση θα το κάνει, λέω εγώ. Έως στις 14 Σεπτεμβρίου του 28. Α, είχε διάστημα. Αυτό θα το κάνει σίγουρα η άλλη κυβέρνηση, αν το δεχτεί. Εύχομαι να έχει τελειώσει ο δρόμος μέχρι τότε. Το αίτημα της εταιρείας, η οποία εταιρεία είναι όμιλος Άκτων, να το πούμε, το γράφει δηλαδή, επικαλείται την απόφαση του Υπουργού στις 17 Νοεμβρίου 2025, με την οποία εγκρίθηκαν η μετάθεση της προγραμματισμένης ημερομηνίας διαθεσιμότητας υπηρεσιών που αρχικά είχε οριστεί για την 21η Απριλίου 2027 και η οποία ορίζεται εκ νέου για την 14η Ιουλίου 2028, ή τη παράταση 450 ημερών. Πάει πίσω το έργο, λέει, 450 ημέρες, για να το πούμε πιο αναλυτικά. Και γι' αυτό όμως έχει αιτήματα η εταιρεία, γιατί σου λέει πας πίσω και τα υπόλοιπα, γιατί έχω και άλλες δουλειές, δεν με καθυστερείτε εσείς. Άρα κάπως έτσι είναι. Το λέω χοντρικά, φίλες και φίλοι, γιατί είναι και πολύ εξειδικευμένα θέματα αυτά. Οικονομολόγος δεν είμαι, εγώ είμαι απλά σχολιαστής. Λοιπόν,
1: η αποδοχή του δικαιώματος αποζημίωσης από τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης για αυξημένες δαπάνες λόγω εκτιμόμενης μεταβολής κόστου σύμπραξης που συνίσταται στις πρόσθετες δαπάνες λόγω της καθυστέρησης παράδοσης χώρων εκτέλεσης έργου.
0: Απαλωτριώσει, λέγονται αυτές.
1: Άρα ναι,
0: καθυστέρησε αυτό να κάνουν τις απαλωτριώσεις.
1: Προφανώς.
0: Και σου λέει δεν κουστάρω, ρε μεγάλε, δεν έχω έξοδα. 450 μέρες πίσω.
1: Ναι.
0: Απλά.
1: Και άρα το βρίσκω. Εντάξει. Αποζημίωση, ναι, εντάξει, έχεις κάποια έξοδα.
0: Ο Υπουργός όμως έκοψε να κάνουν λεφτά. Εκεί που ζητούσανε 130 εκατομμύρια, τώρα θα πάρουν 79.
1: Ναι.
0: Έχει κόψει.
1: Έχει, ναι.
0: Τα υπόλοιπα, τη διαφορά.
1: Εντάξει, αφού τα βρήκανε και τι θες τώρα. Θα μας τα δώσει εμάς.
0: Α, γι' αυτό είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Αν θα είναι η κυβέρνηση τότε. Το 27, 28 κλπ.
1: Μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε. Όλα πάνε όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Ναι, καλέ, και περιμένετε.
0: Άλλο έχεις, ή να πάμε να ακούσουμε στο Αιγαίο τη φωτιά. Έχει η φωτιά στο Αιγαίο. Τώρα τον Άγουστο θα έχει κάποιες φωτίτσες. Αλλά αυτό είναι τραγούδι, δεν είναι.
1: Περιμένετε από τις 31 Αυγούστου.
0: Τι θα γίνει 31 Αυγούστου? Α, ή τα προϊόντα που θα.
1: Τότε θα πάτε να ψωνίσετε. Δεν ξέρω πώς θα τη βγάλετε μέχρι τότε.
0: Και μετά πώς θα κάνουμε? Μέχρι 31 Αυγούστου
1: δεν
0: τρώμε.
1: Δεν ξέρω, θα τρώτε ήλιο.
0: Ωραία.
1: 5%. Και θα είναι σε ισχύ 2.
0: Μείωση 5% σε όλα ή σε κάποιους χωρικούς? Ναι.
1: Θα σας πω σε ποια. Και θα είναι σε ισχύ αυτό για 2 έως 4 μήνες. Εντάξει.
0: Τέλεια.
1: 12 κατηγορίες. Νοπό κρέας. Μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά. Αναμένονται επίσης μειώσεις σε γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά. Ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαιο, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό, γάλα, παιδικές τροφές. Μην τα ταΐζετε τα παιδιά, περιμένετε. Παιδικές τροφές και πάνες, καφές δημητριακά, άντε μωρέ, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Γι' αυτό το κάνανε τότε, μωρέ, να είναι μαζί
0: από
1: με το...
0: Από Σεπτέμβρη δηλαδή είναι για το σχολείο και τέτοια.
1: Ναι,
0: από
1: δηλαδή
0: θα είναι 5% πιο φτηνά, για να καταλάβω. Ναι. Ωραία, περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εν τω μεταξύ, πάμε καμιά βολτούλα στο Αιγαίο.
1: Οι χυμήφουροι τον έχουν ανέβει κατά 6,5% βέβαια, αλλά θα πέσουν.
0: Δεν έχει ζωή, τώρα μην τα ψάχνει.
1: Ναι,
0: μην τα κάνουμε τόσο αναλυτικά, δεν έχει νόημα.
1: Άντε, μωρέ, τι άλλο θέλετε πια.
0: Κάνει και ζέστη σήμερα, μην τρελαθούμε. Πάμε. Στο Αιγαίο, τη φωτιά, έτσι λέγεται το τραγούδι. Και μετά βλέπουμε. Αγχώθηκε όλο.

0: Λοιπόν, καλό ήταν, ένα πάγο τέτοιο όπως το κάπως ήταν.
1: Ωραίο, ωραίο κομματάκι.
0: Έτσι, μέσα στο Αιγαίο τη φωτιά είδαμε τα λευκά που λένε. Και κάτι έπαθα που λένε.
1: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, λέω εγώ.
0: Τι, παρετήθηκε καλό. Τώρα.
1: Ναι, καλέ.
0: Ο κύριος.
1: Ο κύριος Γιονύσης Καλαματιανός.
0: Ο οποίος δεν είναι από την Καλαμάτα.
1: Όχι, είναι από την Ηλία, είναι βουλευτής Ηλίας.
0: Πάει κάτω, άφησε και την έδρα.
1: Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, την έδρα την έδωσε ή όχι.
1: Κάτσε, δεν περίμενε.
0: Σημαίνει κάτι.
1: Δεν βρίσκω να λέει κάτι για την έδρα του.
0: Άρα δεν θα πάει
1: με την ίδια υποπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και στις αξίες μας.
0: Δεν θα πάει η Συγκεντρική Επιτροπή αύριο, δηλαδή, ο κ. Καλαματιανός.
1: Τι να σου
0: πω. Ο Φάμελος θα πάει αύριο. Όχι, θα πάει λογικά.
1: Είναι. Μέλη απλά, δεν είναι έτσι
0: καλώς. Από το πρόεδρος παρετήθηκε. Ναι. Το...
1: Επίσης, παρετήθηκε ο Λάμπρος Τσουκνίδας.
0: Ο Τσουκνίδας, και ο Τσουκνίδας. Πού είναι αυτός, όχι.
1: Αυτός.
0: Αυγή.
1: Αυγή. Ναι.
0: Βγαίνει η Αυγή ακόμα.
1: Ε, προφανώς. Διευθυντής είναι.
0: Και ποιος την πληρώνει. Αυτό ήταν, έβγαινε με έξοδα του ΣΥΡΙΖΑ, μου φαίνεται. Δεν είχε πρόβλημα. Αυτή και το κόκκινο, θυμάστε το κόκκινο.
1: Είχε, που είχε πληρώσει ο.
0: Το κόκκινο FM, ε.
1: Ο τέτοιος.
0: Ο Κασελάκης, ο τζέπ του, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κλήθηκα, λέει τώρα ο Τσουκνίδας, κλήθηκα να υπηρετήσω την Αυγή της Κυριακής από την τιμητική θέση του διευθυντή, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που σούσε, ο Κράτη Φάμελο. Με την παρέτησή του από την προεδρία του κόμματος, θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση.
0: Σε ποιον?
1: Στον επόμενο, ξέρω εγώ. Ευχαριστώ τον Σωκράτη Φάμελο για την εμπιστοσύνη. Εύχομαι καλή συνέχεια στους συναδέλφους μου στο site και στην εφημερίδα για την τρέχουσα Κυριακάτικη έκδοση, τις οποίες θα εργαστώ κανονικά στο πλευρό της Συντακτικής Επιτροπής. Αυτό.
0: Α, θα συνεργαστώ.
1: Υπέβαλε εχθές το βράδυ στις 10 παρατέταρτο την παρέτησή του.
0: Νομίζω ότι κάτι μου λέει ότι και σήμερα μέχρι το βράδυ κάτι θα
1: έχουμε κι άλλες.
0: Φρέσκο καινούριο. Τέλεια πάει ο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Και όταν είχε γράψει ένα κείμενο, παρεξηγήθηκε κάποιος πριν από μέρες. Mm. Μου λέει: δεν κατάλαβα την ηρωνία. Καλά, δε. Συγγνώμη. Ναι. Δεν ήταν από εδώ, από Αθήνα ήταν ένας φίλος. Συριζέος. Και τώρα είναι ξυριζέος. Αυτό ακριβώς έλεγα.
1: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, λέω εγώ.
0: Ξυριζέη. Τις ευχαριστίες, λέει, του εκφράζει ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο Θανάσης ο Βασιλόπουλος, ο κύριος Βασιλόπουλος. Καλημέρα κύριε Βασιλόπουλο. Για τη νέα χρηματοδότηση των 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για έργα ίδρυυσης. Έρχονται και οι σωλήνες.
1: Πού είναι, καλέ.
0: Ναι, έρχεται. Είναι το... Και μαζί, λέει, με τις σωλήνες έχονται και κάποια κολονάκια που βάζουμε εδώ.
1: Τι λέτε, σε κάποια μας σημεία... τα κάνανε δωρό.
0: Επειδή ναι, ναι, πώς λέμε, και με... αυτό παίρνεις και δύο πίτσες που λέμε. Οι Κινέζοι, ωραία είναι οι Κινέζοι. Το καράβι έρχεται πάντα, δεν ξέρω
1: πότε θα φτάσει.
0: Να μπει στο αυτό το δορυφόρο να δεις.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, όπως ωστόσο σημειώνεται σε ανακοίνωση του Δήμου, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Τρίπολη, όπου ανακοινώθηκε συγκεκριμένη χρηματοδότηση, ο κύριος Βασιλόπουλος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει να διεκδικεί νέες χρηματοδοτήσεις για κρίσιμα έργα υποδομής, μεταξύ των οποίων η σύνδεση των πηγών του Αγίου Φλόρου με τις πηγές του πηδήματος, η ενεργειακή αναβάθμιση του συνδέσμου ίδρυυσης και η ολοκλήρωση του δίκτυου ακαθάρτων έως τις Κητρίες, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάσαι αυτό που το έχει ξεκινήσει, το Κουτσούλης.
1: Από τότε.
0: Που, αυτό είναι και επειδή δεν λειτουργούσαν, δεν είχαν ενωθεί με το αυτό. Το βρώμα για μια βρώμα, δεν ξέρω ακόμα βρωμέ. Έχει κάποια σημαίνει βρωμέ. Αυτό άμα δεν λειτουργεί, ξέρεις, μένουν οι οσμές. Αυτό πρέπει να ρέει από κάτω. Λοιπόν, επί εποχής Κουτσούλη το θυμάμαι εγώ, αν δεν κάνω λάθος. Τα έργα υποδομής, συνέχισε ο Δήμαρχός μας, μπορεί να μην είναι πάντοτε ορατά στην καθημερινότητά μας, είναι όμως έργα ουσίας. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω και την ουσία, εκτός ότι δεν είναι ορατά τα έργα.
1: Μία είναι ουσία. Δεν υπάρχει Αθανασία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αθανασία. Τραγούδι, ε. Αλεξίου.
0: Ναι.
1: Μία είναι ουσία και ο Μπακλαβάς γωνία.
0: Και όλα, ναι, μαζί. Ωραίος ο Μπακλαβάς. Έργα που θωρακίζουν το Δήμο μας, διασφαλίζουν την επάρκεια και την ποιότητα του νερού, ενισχύουν την ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. Μ' αρέσουν αυτά τα κείμενα.
1: Για μένα με ρίχνουν, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί, βρε.
1: Δεν είδες, μελαγχόλησα.
0: Γιατί με αναχώρησες?
1: Τι να σου
0: για
1: πω.
0: Για καλό λόγο. Τέλος.
1: Αχα,
0: και τελειώνω. Ανέδειξε τη σημασία της στενής συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειας και πολιτείας, και αυτοί και οι τρεις, για την υλοποίηση ουσιαστικών έργων. Προσπαθώ να μιλήσω σοβαρά και με...
1: Ναι, εντάξει, συγγνώμη κύριε Δελιγιάννη, συγγνώμη κύριε Δήμαρχε.
0: Για το Δήμαρχο μιλώνω.
1: Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, είπα.
0: Και την πολιτεία και την περιφέρεια. Το τρίο. Α.
1: Καρό.
0: Η Αγία Τριάδα που λέει.
1: Η Τρίχτα Μπαλέρο, είπα εγώ. Με οδήγησε, είπε στο τρίο, καρό, λέω εγώ. Τι να σου πω τώρα, πού με έφτασε εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Άντε.
0: Και στο τέλος ευχαριστεί.
1: Η Αγία Τριάδα.
0: Όχι, ο Βασιλόπουλος.
1: Μ' άρεσε όμως.
0: Η Αγία Τριάδα. Τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια, πολιτεία. Και το Άγιο Πνεύμα.
1: Λοιπόν, να πω εγώ μια καλημέρα στον Ηλία. Όχι.
0: Είπε ευχαριστώ στον Σταύρο Παπασταύρου.
1: Άστον υπουργό.
0: Αυτό του δίνει τα λεφτά. Δεν τα δίνει.
1: Συγγνώμη, σε εμά θα μα δώσει. Να του πούμε κι εμεί ένα ευχαριστώ, κύριε Παπασταύρου, σε εμά κάτι.
0: Α, και στον Περιφερειάρχη μα.
1: Κύριε Πτωχέ,
0: ευχαριστώ.
1: Κάτι σε εμά.
0: Για τη διαρκή και αποτελεσματική συνεργασία.
1: Ωραία, α μα δώσει και εμά να τον ευχαριστήσω. Και εγώ δεν κατάλαβα.
0: Όχι, ευχαριστεί ο Δήμος εκ μέρους, ο Δήμαρχος εκ μέρους των δημοτών του.
2: Δεν ευχαριστώ κανένα.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν ευχαριστείτε κανένα εσείς. Δεν είστε δημότες και αλέματες.
1: Τι θα πει αυτό.
0: Εσύ τι κάνει, έπαθει κάτι αυτός.
1: Ναι, με αυτά που λες. Λοιπόν, να πω εγώ μια καλημέρα γιατί την ξέρω.
0: Πες για να πάμε στο τελευταίο.
1: Μια καλημέρα στον Ηλία και την Ιφηγένεια και στον Κώστα και τη Ματούλα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Άρε Βλαμπία.
0: Ποια Ευλαμπία?
1: Ξέρω εγώ τι λέω. Και τα παιδιά που ακούνε ξέρουν τι λέω.
0: Οκ, okay, γεια σου Ευλαμπία. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι και μετά ξέρω, δεν φαγητά, άστρα.
1: Πέθανε η Wally Funk.
0: Ποια είναι αυτή η Wally Funk?
1: Είδες, δεν την ξέρεις. Η γυραιότερη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα.
0: Ετών?
1: Όταν ταξίδεψε.
0: Όχι, πότε.
1: Όχι, να σου πω και πόσο ήταν όταν ταξίδεψε.
0: Ναι.
1: 82.
0: Όταν ταξίδεψε ήταν 82.
1: Mm-hmm.
0: Και τώρα ξαναταξιδεύει πόσο?
1: Τώρα ταξιδεύει στα 87 της είναι.
0: Πέντε χρόνια κάτσε.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι
1: ήταν 82
0: είπα,
1: ετών όταν πήγε.
0: Γελάτε, λέω κάτι χαζό.
1: Όταν πήγε στο διάστημα, παιδιά, ήταν 82 ετών. Μπράβο της.
0: Μπράβο της.
1: Εδώ 82 ετών δεν μπορεί να πάει από το ένα δωμάτιο στο άλλο.
0: Τι αυτή να πω τώρα,
1: αυτή πήγε στο διάστημα.
0: Και τη άρεσε και ξαναεπέστρεψε. Okay.
1: Λοιπόν, για μόνιμα.
0: Πάμε για διαφημίσεις, πάμε.
3: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
6: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
7: Μόνο στο Τόπερ.
6: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
8: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.
2: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
9: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
10: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών ατομικών και κεντρικών.
12: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
13: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
14: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
15: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
16: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παλμός 90,5. Τελευταία περίοδος της σημερινής μας παρεούλας. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά.
1: Να πω μια καλημέρα και στη φίλη μας την Τερίνα. Να πω και στον Πάνο. Θα έρθει από την Αθήνα ο Πάνος. Θα γίνει.
0: Ο Πάνος, ναι, καλημέρα, καλημέρα. Αν μας ακούει δηλαδή. Εντάξει, μια καλημέρα.
1: Τι λέμε εμείς. Μια καλημέρα είναι αυτή. Πέστη και πέστη κάτω. Και να πω και στη Σούλα, γιατί σήμερα είναι Παρασκευούλα, Σούλα.
0: Ναι. Λοιπόν. Τι είναι αυτή, με φαγητά προτείνουμε, προτείνουμε καταστήματα για να πάτε να το απολαύσετε, έτσι. Αστέρια, μέλλον, αυτό, αγάπες, λουλούδια, Ποσειδώνες και Αφροδίτες και...
1: Σου κάτσαν, σου κολλήσαν, έτσι.
0: Και πώς τα έλεγε στα... Οίκη.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα σεμινάριο για το
0: σώμα. Ο οίκος του, ναι, το μαθαίνω κι εγώ σιγά. Λοιπόν, εγώ προτείνω βροσό. Όχι, μάλλον βάλε τον τύπο εκεί, το ποιοτικό.
1: Πάλι θα φάει αυτός.
0: Το ποιοτικό, όχι, μα τρώει ποιοτικά.
1: Κάνει ζέστη. Ας κόψει μια ντοματοσαλάτα να φάει και χάμ.
0: Θα φάει κάτι δροσερό, άκουσα τέλος που καταλήγει. Δροσερό και εκτονωτικό θα λέω.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο. Ναι. Αν τζεμ πιλάθι, τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Γαρίδες σαν πολέμονο.
2: Πιο έκλεκτο.
3: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
2: Πιο έκλεκτο.
3: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου.
2: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
0: Εκλεκτότατες και εκτονωτικές.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και άμα είναι για τις πρέσπες, εκεί να δεις. Το προσπών είναι πιο ατμοσφαιρικές. Λοιπόν, πρόταση. Πάμε αντίκρι, για έχεις κάτι. Μελιτζάνες λέει καπαμά. Τι σημαίνει καπαμά?
1: Άιντε πάλι τα ίδια.
0: Έτσι λέει το αντίκρι. Τη σημαίνει, λέει, να το δω το χώρο. Καλημέρα, λέει, μενού ημέρας. Αντίκρι, delivery και στο χώρο σας κλπ.
1: Μελιτζάνες καπαμά.
0: Ναι.
1: Κοκκινιστές είναι, αλλά ξέρεις τους περνάς και πρώτα από το τυφάνι.
0: Κοτομπιφτέκια, γίγαντε. Να, γίγαντε.
1: Ναι.
0: Α, πάει ο τύπος εκεί στο αντίκρι. Ο εκλεκτός. Λουκάνικο, κρυθαρότο.
1: Άλλα.
0: Άμε και κρυθαράκι με λουκάνικο, αυτό είναι το κρυθαρότο. Είναι, ναι. Και τα υπόλοιπα τη ώρα και λοιπά, ορεκτικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Παγωτίνια, παρακαλώ, στο τέλος. Καριδόπιτα. Μοσαϊκό, τι είναι το μοσαϊκό?
1: Το μοσαϊκό που βάζανε παλιά τα σπίτια, τα φτιάχναν με μοσαϊκό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Μετά βάζανε μαρμαρίνες και πλακάκια. Παλιά ήταν μοσαϊκό. Κόβεις ένα κομμάτι από τον πάτωμα και το τρως.
0: Γιατί δεν το λένε
1: μόνο? Τι είναι το μοσαϊκό, δεν ξέρεις, με μπισκότα.
0: Μαρμαρίνες.
1: Γιατί είναι μοσαϊκό.
0: Α, μοιάζει με μοσαϊκό. Okay.
1: Τα ακούει τώρα, λοιπόν, η Ελένη.
0: Αυτά στο αντίκρι που είναι αντίκρι.
1: Τον...
0: Όχι, μια χαρά τα λέμε. Μια χαρά τα λέμε και περνάνε και καλά στον κόσμο. Με χαρούμενα και ωραία. Και πάμε και στο, πώς το λένε, στο συνάδελφο εκεί.
1: Στο συνάδελφο.
0: Που ψάχνει να βρει. Το συνάδελφο εκεί είναι. Ναι.
4: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special. Με πολλά και
0: Κούλα
4: Μακούς, πολύ
0: κολόπεδο
4: Κυριάκος.
0: Έλα,
5: βασικά ακούτε το σώτο το...
0: Λοιπόν, Κούλα, Εύα, πάμε. Καταρχήν πάμε στην Εύα. Είπαμε
1: πάλι καλά που δεν πήρε το Κυριάκο που είναι κολόπεδο και το ξέρουμε όλοι ότι είναι μεγάλο κολόπεδο Κυριάκος.
0: Το ξέρεις τον Κυριάκο. Α, ποιο Κυριάκο λες.
1: Κοίτα να δεις πόσα χρόνια μπροστά ήταν ο ψάλτης όμως, ε.
0: Για τον Κυριάκο που λέει. Πολύ
1: ιδέες.
0: Κολόπεδο.
1: Ναι.
0: Ποιο Κυριάκο λέμε.
1: Τι σε νοιάζει εσένα τώρα, εγώ ξέρω.
0: Να μην βάλουμε στο μυαλό μας.
1: Όχι, καλέ, όχι, όχι. Συγκεκριμένο.
0: Εντάξει,
1: και πήρε το Δημήτρη που είναι καλό παιδό, άρε Δημήτρη. Και σήμερα έχει ένα μοσχαράκι με μελιτζάνες κοκκινιστό.
0: Μοσχαράκι, και εδώ μελιτζάνες.
1: Με πουρέ πατάτας και έχει και όλα τα υπόλοιπα.
0: Πουρεδάκια και γύρω-γύρω, μου αρέσει, ναι.
1: Ναι, και κεφτεδάκια και κολοκυθοκεφτέδες και τυροκροκέτες και κλαμπ σάντουιτς και μπέργκερ και το, η βαρκούλα της Κούλας και από τις 7 και μετά την πίτσα το βράδυ.
0: Τέλεια.
1: Τον καφέ σας μην ξεχνάτε. Και το πρωινό σας δίπλα στο Περικλή, στο Κοντεντρόπ.
0: Από τι ώρα πρέπει να πάμε στην Εύα, ρε παιδιά, έτσι πρέπει. Από τους 8 το πρωί να είμαστε εκεί.
1: Μπορώ να σου βάλω και ένα αντιβάνι να κοιμηθείς εκεί. Να σε μέρα νύχτα εκεί πέρα, τι θες.
0: Έχει κάτι δεδράκι εκεί, δροσιά θα
1: έχει. Έχει το παγκάκι στην πλατεία, ναι, μπορούσα να την αράξεις εκεί.
0: Στο παγκάκι.
1: Ναι. Γιατί όχι.
0: Εντάξει, παγκάτο.
1: Έχεις πρόβλημα εσύ?
0: Όχι, τι πρόβλημα να.
1: Γιατί θα περάσεις να πιεις τον καφέ σου, να φας το πρωινό σου, να φας τις μεζέδες σου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να πιεις το κοκτέιλι σου το βράδυ. Κάτσε, έχει σειρά. Θα πας στην Κούλα, στο στέκι της Κούλας. Ναι, θα πας στο στέκι της Κούλας να φας το μεσημέρι, ε. Θα συνεχίσεις, θα πας το βράδυ, ναι, στον Κώστα στη ζωή, στην ταβέρνα στην πλατεία και στο Σπύρο. Καλημέρα Κώστα, ζωή Σπύρο. Θα φας, να πάρεις σήμερα, θα σου πω εγώ τι να πάρεις σήμερα. Να πάρεις κοτόπουλο σακάρβουνα ψητό.
0: Α, Δεν μου λες έχει
1: πριζόλα.
0: Πέρασμα εκεί περπατάει ο κόσμος.
1: Ε, τι δεν περπατάει.
0: Άμα κοιμηθώ στο παγάκι, να βάλω ένα κουτάκι μπροστά, πας και ρίχνει κάτι.
1: Ναι, άκου τι θα κάνεις. Θα πας να πεις μετά το κοκτέιλ.
0: Ευρουλάκι, ευρουλάκι.
1: Να πιεις ένα κοκτέιλ από εκεί μετά στο
0: βράδυ. Θα πιω και κοκτέιλ.
1: Και μετά θα την αράξω στο παγκάκι.
0: Αναγκαστικά.
1: Εντάξει.
0: Και ένα κουτάκι. Για το κοκτέιλ μου, ναι, ναι. Σωστά. Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι θα πάτε στην Εύα, παιδιά. Εσύ, Εύα, είναι κοντά.
1: Ωραία, είναι πλατάνια. Έχουμε μπουργκές, έχουμε στην πλατεία, μια χαρά είναι.
0: Καλά τώρα, πλατάνια.
1: Και θα έχουμε και πανηγύρι 7. Τι, τι,
0: πότε?
1: Τι, έχουμε πλατάνια, δεν
0: ναι, τα είναι τεράστια, ναι.
1: Δεν έχουμε.
0: Ωραία, ναι, ωραία πλατάνια.
1: Α, και θα έχουμε και στις 7 Αυγούστου πανηγύρι.
0: 7 Αυγούστου έχουμε ναι. Κιόλα, θα το πούμε. Τι πανηγύρι.
1: Εννοείται ότι θα το πούμε. Κανονικό.
0: Α, κανονικό.
1: Ναι, εκεί στην πλατεία.
0: Ναι, οκ. Λοιπόν. Η άλλη πρόταση του αυτό είναι και στου Κώστα, στην Οικία Μπουρνιάδη.
1: Στι
0: Μουριέ του Κώστα είναι καταπληκτική η πρασινάδα. Ωραία. Και πάνω απ' όλα έτσι η γεύση, το χαμόγελο, η καλή ομάδα τη Μαρία που είναι η σύζυγο και η αρχιμαγείρισα, θα λέγα εγώ. Ωραία παρά. Εγώ όμω τι έχω.
1: Τι έχει. Πε μου, τι έχει.
0: Κάτι που πιθανόν να αρέσει στον Κοσολιέρη μα. Δεν ξέρω αν θα το αρέσει.
1: Κουνοπουλά.
0: Όχι, όχι. Άκου. Ακούτε μάλλον. Χοντρό μακαρόνι. Με προβατίνα, μαύρο πιπέρι και ξηρό ανθότυρο από την Άξο όμως. Όχι,
1: κάτι
0: όχι,
1: γίνεται ξηρό με την προβατίνα τώρα για το μακαρόνι, δεν ξέρω.
0: Κάτι σε φτιάχνω κάπως. Λοιπόν, πάμε. Χαρτάκι μολυβάκι να σου το πω τώρα την προβατίνα. Μπορεί να τη βρείτε, μωρέ. Άμα είναι και έτσι βαρβάτη προβατίνα, θα σας πει ο κρεοπόλης σας. Έχω ένα κρεοπολείο εδώ πάνω που έχει προβατίνες και έχει και ζωηρές προβατίνες.
1: Ψάχνω μια γυναίκα μέσα σε όλη την Αθήνα που να το
0: με ταυτότητα.
1: Τα χέρια.
0: Ναι.
1: Πώς έλεγε.
0: Πώς.
1: Προβατίνα.
0: Προβατίνα.
1: Δεν το θυμάσαι, το είχαμε βάλει.
0: Ναι, βρε. Mm. Α, ναι. Α, εδώ, πώς το λένε, πώς το έλεγε.
1: Έμαθες
0: να
1: με ψάχνω
0: να τρώει προβατίνα.
1: Τρώει με τα χέρια.
0: Προβατίνα.
1: Ναι, κάπως, κάτι,
0: ναι. Ένα πιάτο λιτό και γενναιόδωρο που φέρνει στο τραπέζι μας την αυθεντική παρήγγεια.

0: μαύρο πιπέρι, 500 γραμμάρια χοντρά μακαρόνια νούμερο 2 και 200 γραμμάρια ξηρό ανθότυρο νάξου.
1: Νούμερο 2? Ναι. Νεροσωλήνες είναι αυτά που θα βάλουμε εδώ στον δρόμο.
0: Ναι, για να ρουφήξουν όλα τα υγρά της προβατίνα. Ξέρεις πόσα υγρά έχει, που λέει υγρία κότα έχει το ζουμί.
1: Και υγρία
0: προβατίνα έχει επίσης. Άρα και εμείς που αυτό, μάλλον θα έχουμε ζουμί πολύ όταν μας πούμε. Ναι. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε ελαιόλαδο να κάψει και προσθέτουμε το κρέας. Σοτάρουμε καλά να ροδίσει από πολλές πλευρές. Κατόπιν προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τσιγαρίζουμε για περίπου 3 λεπτά. Σβήνουμε όλα αυτά με κρασάκι. Αφήνουμε να εξατμιστεί το κρασί και προσθέτουμε νερό. Ίσα να καλυφθούν τα υλικά. Βάζουμε τα μυρωδικά και το σιγομαγειρεύουμε για μια ώρα και 15 λεπτά. Περίπου 10 λεπτά πριν μαγειρευτεί το κρέας, βράζουμε τα μακαρόνια μας να κρατάνε λίγο, αντέντε δηλαδή, και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το κρέας. Μαγειρεύουμε για περίπου 2 λεπτά επιπλέον, μέχρι να γλασάρει το φαγητό, και προσθέτουμε πιπέρι και το μισό τυρί και ανακατεύουμε. Κάτι μου θυμίζει τη μακαρονάδα, την αυτή, κοφτή, πώς τη λέτε.
1: Για την τσουφτή.
0: Τσουφτή. Σερβίρουμε πασπαλίζοντας με το υπόλοιπο τυρί. Αφού έχουμε βράσει λίγο τρεμένο, ωραίο μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Για να τη δω.
1: Φαντάζομαι και η εικόνα θα είναι φοβερή.
0: Κουκλάρα είναι, κουκλάρα. Και ωραίο το μακαρόνι. Είναι πίτες που είναι σωληνά. Λες να περιμένουμε τις κινέζικα.
1: Να τα βράσουμε.
0: Τέλος πάντων, αυτά.
1: Ωραίο, ε.
0: Αυτή είναι η πρόταση δικιά μου, αρκεί να βρείτε καλή προβατινάν και άμα έχετε φίλο κρεοπόλη, ξέρουν αυτοί.
1: Και τσοπάνια να έχετε.
0: Και τσοπάνια, όσο,
1: ακόμα
0: πιο,
1: καλύτερα.
0: Όσο πιο μεγάλη είναι η προβατίνα, τόσο πιο πολύ ζουμί βγάζει. Λοιπόν, αυτά τα ωραία.
1: Μας άνοιξες την όρεξη, λέω τώρα.
0: Α, είναι νωρίς ακόμα, ε.
1: Ε, ναι.
0: Να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Ε, όχι.
1: Δεν να ακούμε. Ό,τι θέλετε, ρε παιδί. Εγώ δεν έχω, λέω όχι. Δεν σχαλάω χατήρι. Τι τραγούδι θα είναι όμως.
0: Ελλάδα, για την Ελλάδα. Ελλάδα.
1: Άμα για την Ελλάδα.
0: Όλη η ομορφιά λέει της Ελλάδας σε ένα τραγούδι. Και είναι νέο αυτό, είναι προσφάτως. Κυκλοφόρησε. Για να ακούσουμε.
2: Έλα, πάμε.

0: με έκοψε.
1: Εσύ με έκοψε.
0: Για σένα πήγα να πω, κορέα λόγια, αλλά. Για αστρολόγο, μελλοντολόγο και επιστημολόγο γενικώ.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρία Βασιλική Μπουρίκα.
1: Όλη η επιστημονοσύνη είναι πάνω μου.
0: Ναι. Α, γι' αυτό κουνιέσαι. Ναι. Τι τεινάζει, που λέμε. Ναι. Ναι. Για πες, τι έχουμε σήμερα.
1: Τι έχουμε.
0: Τι θα πούμε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Έχουνε, ναι.
1: Έχουμε τη ημέρα.
0: Τη ημέρα.
1: Ναι, πώ είναι τη ώρα.
0: Τη ώρα.
1: Έχω τη ημέρα.
0: Άρα ξεκινάω. Εγώ λέω κρυό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποια συνήθεια έχει παρατήσει, κρυέ.
0: Ποια τι.
1: Ποια συνήθεια έχει παρατήσει, φίλε κρυέ. Κάτι που έκανε καθημερινά βγήκε από το πρόγραμμά σου, αλλά σήμερα θα το θυμηθεί και θα καταλάβει πόσο καλό σου έκανε.
0: Η συνήθεια.
1: Ναι, ίσως είναι η γυμναστική που σου άρεσε. Η υπερποίηση του δέρματός σου που σε έκανε να λάμπεις.
0: Ναι.
1: Μπορεί. Ή μπορεί να είναι ένας τρόπος οργάνωσης στη δουλειά για τις δύσκολες μέρες.
0: Ωραία. Και αυτό ήταν όλο.
1: Ό,τι και να είναι σήμερα θα καταλάβεις ότι σου λείπει. Αν το ξαναβάλεις στη ζωή σου, θα νιώσεις και πάλι ο εαυτός σου.
0: Καταρχήν έχεις καταλάβει ότι σου λείπει.
1: Τούλιπ. Κάνω και διαφήμιση.
0: Βάλτε στη ζωή σου.
1: Θα πάω να πάρω μετά.
0: Το τούλιπ τι είναι, ζαμπόν, κονσέρβα δεν είναι. Η κονσέρβα σου λείπει.
1: Ναι, θα κάνουμε την εκπομπή κονσέρβα.
0: Ταύρος.
1: Λοιπόν, σήμερα Ταύρε θα θυμηθείς μια παλιά σου σχέση.
0: Όπα.
1: Αυτή τη φορά θα τη δεις με άλλο μάτι όμως.
0: Όπα.
1: Με τη Σελήνη και την Αφροδίτη έχουν μετακομίσει στην Παρθένο. Δεν θα νιώσεις νοσταλγία.
0: Α, αλλά τι θα νιώσεις.
1: Αλλά θα καταλάβεις γιατί δεν πέτυχε.
0: Γιατί δεν πέτυχε.
1: Ναι.
0: Μετά από πόσο καιρό θα το καταλάβει.
1: Μετά από 22,5 χρόνια, ξέρω εγώ.
2: Τόσο
0: λέει. Για λέγε, συνέχισε.
1: 22,5, γιατί πήγα από 22. Άρα καλά είπα 22. Δεν θα αφήσει το συνέστημα να σε παρασύρει και
0: έτσι. Χρειάζεται να περάσει 22 χρόνια για να καταλάβει γιατί δεν πέτυχε.
1: 22,5.
0: Πριν από 22.
1: Σήμερα.
0: Τέλος πάντων, okay.
1: Να σας πω και τα νούμερα του Τζόκερ μετά. Ναι. Δεν θα αφήσει το συνέστημα να σε παρασύρει και έτσι θα δει τα πράγματα καθαρά. Θα καταλάβεις ότι τότε συμβιβαζόσουν. Βουλωμένο γράμμα διαβάζω, ρε παιδιά. Τι μου λέτε τώρα.
0: Αυτά να είμαι επιστήμονας.
1: Από τότε όμως άλλαξες. Προχώρησες και τώρα ξέρεις ότι αξίζεις κάτι καλύτερο, λέω εγώ.
0: Ήρθε η ώρα να διώξεις. Μετά από 22 χρόνια, αν δεν έχεις προχωρήσει, τότε έχεις πρόβλημα. Μετά από 22 χρόνια, αν δεν έχεις προχωρήσει.
1: Γιατί μπορεί
0: πρόβλημα.
1: Να σ' αρέσει εκεί που είσαι. Μπορεί να είναι καλό.
0: Δεν θα έχεις φύγει.
1: Άλλο αυτό.
0: Τι λέμε τώρα, τα ζώδια λέμε.
1: Λοιπόν.

0: Πού είμαι τώρα? Από τότε όμως άλλαξες, προχώρησες και τώρα αξίζεις. Κατάλαβες και ξέρεις ότι αξίζεις. Με μπερδεύεις, κύριε Δελγιάννη. Ότι αξίζεις κάτι καλύτερο. Ήρθε η ώρα να διώξεις αυτό το βάρος μια για πάντα.
1: Το καλύτερο ή τον άλλο? Δίδυμε.
0: Η οικογένεια στην οποία μεγάλωσες επηρεάζει ακόμα και σήμερα. Και αυτό θα το καταλάβεις πολύ καλά.
1: Τώρα, αν κατάλαβε ο καρκίνος, τι είπα, η άλλη καρκίνη γύρω.
0: Καρκίνο, σταύρο λέγαμε.
1: Όχι, το πριν έλεγαν. Δίδυμε, ναι. Δίδυμε, εντάξει, συγγνώμη.
0: Παιδιά, με έχει αποσυντονίσει.
1: Δίδυμη.
0: Δίδυμη.
1: Γιατί δίδυμη, τι σε έχω πει.
0: Η οικογένεια στην οποία μεγάλωσες, δίδυμε, σε επηρεάζει ακόμα και σήμερα και αυτό θα το καταλάβεις πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι που είχες δίπλα σου ως παιδί σε διαμόρφωσαν. Οι συμπεριφορές τους ήταν μαθήματα. Αλλά τι έμαθες τελικά από αυτές? Έμαθες τίποτα?
1: Ωραίο.
0: Σκέψου για λίγο σήμερα τα παιδικά σου χρόνια. Ίσως βρεις μια απάντηση που θα σε βοηθήσει μέσα στη μέρα. Όμως να θυμάσαι, το παρελθόν δεν σε καθορίζει. Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου μέλλον, όποιο και αν ήταν το ξεκίνημά σου. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους διδύμους, ισχύει για όλους.
1: Για όλους, έτσι. Ωραίο. Αυτή είναι η επιστημονική σου άποψη.
0: Εννοείται.
1: Καρκίνος.
0: Και αν κάτι σε ενοχλεί, να μην το σκέφτεσαι. Αν το σκέφτεσαι, θα συνεχίζει. Θες πονάει το πόδι, μην το σκέφτεσαι. Όχι ότι θα σταματήσει να πονάει, αλλά απλά δεν θα το σκέφτεσαι.
1: Τώρα λες τον καρκίνο, λες τώρα.
0: Είναι η επιστημονική μου άποψη για τα πάντα.
1: Να λέμε άστρα το
0: ενίο. Ναι, παρακαλώ.
1: Ο άλλος πονάει το.
0: Μην το σκέφτεσαι.
1: Μην το σκέφτεσαι.
0: Όχι ότι θα σταματήσει να πονάει, απλά μην το σκέφτεσαι.
1: Ξανά, συγγνώμη καρκίνα μου, αλλά ναι, καρκίνος.
0: Λοιπόν, ο ανάδρομος Ερμής σου χαλάει την επικοινωνία όλο το μήνα, ρε καρκίνε.
1: Ο Ερμής.
0: Ακόμα και σήμερα δηλαδή. Ήθελες να απαντήσεις σε κάτι, αλλά το ανέβαλες συνέχεια γιατί δεν ήξερες τι να πεις. Σήμερα όμως.
1: Έχεις
0: να πεις, ναι. Σήμερα τα πράγματα θα είναι λίγο πιο εύκολα. Τα λόγια θα βγαίνουν μόνα τους χωρίς να το πολυσκέφτεσαι. Mm-hmm. Αυτό που κάνω εγώ τώρα, καταλαβες. Το να δώσεις την τέλεια απάντηση δεν μετράει πια τόσο όσο.
1: Κοίτα, αυτό που κάνεις συνέχεια είναι αυτό το πολυσκέφτεσαι. Πρέπει να σκέφτεσαι.
0: Τι λες, μωρέ?
1: Όχι, συνέχισε. Καρκίνος.
0: Το να δώσεις την τέλεια απάντηση δεν μετράει πια τόσο όσο το να είσαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Μόλις απαντήσεις θα νιώσεις αμέσως να ηρεμείς.
1: Τελείωσες?
0: Ναι, καλέ.
1: Α, Λέων.
0: Χα.
1: Τι χα.
0: Έτσι είσαι λέει. Τολμηρός σε όλα. Ακόμα και στα λεφτά σου. Δεν φοβάσαι το ρίσκο αν είναι να κερδίσεις. Ναι. Να κοιτάξεις όμως σήμερα τα οικονομικά σου πιο προσεκτικά.
1: Οχ.
0: Και θα δεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Με τα οικονομικά μου.
0: Έτσι, με τα δικά μου. Τα δικά μου είναι γνωστό ότι δεν πάει καλά, αλλά δεν το κάνουμε και θέμα.
1: Όχι.
0: Ίσως ξόδεψες παραπάνω σε αυθόρμητες αγορές ή ξέχασες να ακυρώσεις μια συνδρομή και μαζεύτηκαν χρεώσεις. Τώρα που είδες το πρόβλημα, μπορείς να το λύσεις.
1: Ναι.
0: Σήμερα η μέρα σε βοηθάει να βάλεις τα οικονομικά σου σε σειρά. Αλήθεια. Ναι.
1: Ναι, ναι, τα έχω βάλει. Ευρώ-ευρώ τα έχω βάλει στη σειρά μου. Τα τσουλάω τώρα. Παρθένος.
0: Λοιπόν, η ενέργεια σήμερα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου, Παρθένε. Το μυαλό σου γυρνάει γρήγορα και τελειώνει τις δουλειές σου πανεύκολα. Με τη Σελήνη και την Αφροδίτη που είναι στο ζώδιό σου, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να πας μπροστά.
1: Όταν λέμε το μυαλό σου γυρνάει γρήγορα, πού γυρνάει?
0: Παίρνει στροφές.
1: Πού παίρνει στροφές? Μέσα στο κεφάλι.
0: Όχι, δίπλα.
1: Στο κρανίο. Ωραία, μια απορία εδώ.
0: Ναι, ο νότιος. Μη μου πεις είναι ο νότιος δεσμός. Ο νότιος δεσμός είναι επίσης
1: ο αντίπαλος του βόρειου.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι. Σε βοηθάει να κοιτάξεις πίσω και να δεις πόσο έχεις προοδεύσει. Έχεις αλλάξει πολύ σαν άνθρωπος και ας είναι δύσκολο να το καταλάβεις την ώρα που συμβαίνει. Φίλε, Παρθένε.
1: Α, τέλος. Ζυγός.
0: Παιδί μου.
1: Ζυγός.
0: Λοιπόν, ζυγέ μου, σήμερα οι ρυθμοί σου πέφτουν και αυτό σου χρειάζεται. Ήζουμε στο τρέξιμο, αλλά επιτέλους το μυαλό σου ηρεμεί. Είδες, πολύ με το μυαλό δουλεύουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορείς να σκεφτείς εκκρεμότητες, ίσως κάποιον που πρέπει να πάρεις τηλέφωνο ή μια δουλειά που έχει καθυστερήσει πολύ.
1: Ναι.
0: Η Σελήνη στην Παρθένο σε βοηθάει να δεις πώς θα προχωρήσεις, αλλά μην αγχώνεσαι να βρεις όλες τις λύσεις σήμερα.
1: Okay.
0: Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ακόμα. Λίγα μικρά βήματα είναι αρκετά.
1: Φτάνουν. Το ξότσι.
0: Τι το ξότσι, καλέ?
1: Σκορπιός.
0: Α,
1: ζυγό, έλεγες τόση ώρα.
0: Ένα γνωστό
1: πρόσωπο. Πάω λίγο πιο γρήγορα γιατί βλέπω την ώρα που περνάει.
0: Σκορπιέ μου, ένα γνωστό πρόσωπο εμφανίζεται ξανά σήμερα Παρασκευή. Γνωστό πρόσωπο. Ίσως είναι ένας παλιός φίλος που χαθήκατε ή κάποιος που είχες καιρό να μάθεις νέα του. Αν και η συνάντηση θα είναι απλή, θα σου ξυπνήσει έντονα συναισθήματα. Αυτό το άτομο θα σου θυμίσει πως ήσουν τότε. Εκείνη την εποχή ήσουν πολύ αυστηρός με τον εαυτό σου, αλλά τώρα βλέπεις ότι έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες. Τα πήγες πολύ καλύτερα από όσο νόμιζες.
1: Ωραία. Το ξότης.
0: Η ενέργεια της Παρασκευής στο ξώτιμο σε κάνει να σκέφτεσαι πολύ τη δουλειά σου. Σου φτάνουν τα λεφτά. Ταιριάζει με τα σχέδιά σου για το μέλλον. Το κλίμα είναι καλό. Αν η απάντηση είναι όχι, ίσως πρέπει να ψάξεις για κάτι άλλο.
1: Ο Ερμής που είναι?
0: Ο Ερμής. Γιατί?
1: Αν δεν έχει ανάδρομο.
0: Σκέψου πως θα ήθελες να είναι ιδανική δουλειά για σένα. Θα σου πω εγώ. Θα ήθελες να κάθεσαι και να πληρώνεσαι. Γενικώς το λέω αυτό. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις, αλλά δες όλες τις επιλογές σου. Μπορεί να βρεις μια ευκαιρία που ούτε καν φανταζόσου.
1: Ωραία, εγώ κεράσω.
0: Λοιπόν, εγώ κεραρινόκερα. Σήμερα θα θυμηθείς μια παλιά σου ιδέα ή άποψη. Δεν θα τη δεις με νοσταλγία, αντίθετα τώρα θα είσαι πολύ πιο αυστηρός μαζί της. Μπορεί κάποια κομμάτια της να είναι ακόμα χρήσιμα, αλλά μην τα επαναφέρεις στη ζωή σου χωρίς λόγο. Ναι. Ακόμα και αν σου άρεσε παλιά, αναρωτήσου αν σου ταιριάζει και σήμερα.
1: Υδροχός.
0: Ήρθε η ώρα να βάλεις στην τάξη τα οικονομικά σου, υδροχόε. Κάτι με τα λεφτά σε απασχολεί εδώ και μέρες. Σήμερα βρες λίγο χρόνο για να το λύσεις. Σε αυτό το θέμα ανακατεύεται και άλλος κόσμος, οπότε ίσως χρειαστεί να μιλήσεις με τον σύντροφό σου ή με κάποιον ειδικό. Μην αγχώνεσαι όμως, έχεις ξαναπεράσει τα ίδια και ξέρεις τι να κάνεις. Να είσαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις και πάλι.
1: Και ολοκληρώνουμε ήχθης.
0: Η κοινωνική σου ζωή θα είναι λίγο περίεργη σήμερα Παρασκευή, ψαράκι μου. Θα εμφανιστούν ξαφνικά άτομα από το παρελθόν και θα νιώσεις σαν να γύρισες πίσω στον χρόνο.
1: Ωραία.
0: Μάλλον φταίει ο ανάδρομος Ερμής. Να το ο ανάδρομος.
1: Σου είπα θα υπάρχει.
0: Οπότε απλώς δέξου το. Όμως πρόσεξε πως θα νιώσεις όταν του ζεις. Χαίρεσαι ή σφίγγεται από το στομάχι σου. Άκουσε το ανιστικτό σου πριν αφήσεις κάποιον να ξαναμπεί για τα καλά στη ζωή σου. Και επειδή μου είπες ότι πέρασε ο χρόνος, τότε τα είπα γρήγορα.
1: Πέρασε. Πολύ ωραία. Πήγες, νομίζω καλά. Αυτό
0: ωραία, καλά να περάσει. Καλό Σαββατοκύριακο. Που φαντάζομαι τη Δευτέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Τα πες, δεν χρειάζεται από εγώ. Λοιπόν, για χαρά, παιδιά, να είστε καλά. Και πάμε για διαφημίσεις, ε. Και πάτε για μπάνια, παιδιά, Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, και να προσέχετε.
1: Απολαύστε.
0: Και να
1: τρώτε.
0: Όχι πριν το μπάνιο. Να και να προσέχετε τους λαγοκέφαλους.
1: Καλά, ναι. Κλείστε τα μικρόφωνα, σας παρακαλώ. Εντάξει, φτάνει, φτάνει. Δεν το πειτά, σταματήσω.
0: Πήρα μπρος.
1: Γεια σας.
0: Γεια.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30. Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα. Δύο συλλήψεις για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Επιτάχυνση διαδικασιών σε δικαστήρια, εξοδικαστικό μηχανισμό και πληστηριασμούς προτείνουν στελέχη τραπεζών, σέρβισερς και εποπτικών αρχών ώστε να απεγκλωβιστούν οι περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σοκράτης Φάμελος με εχμές κατά Τσίπρα και εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για παρατεταμένη κλιμάκωση με το Ιράν ισχυρίζονται Ισραηλινά μέσα. Ένα συλλεκτικό περίστροφο τύπου 357 Magnum με 6 σφαίρες ήταν το δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ που βρέθηκαν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52.
9: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Ως Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, Σπάρτη, 33 Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, 35 Γιάννητσά.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διαστήρια 89, κινητά 69-618-52-362 και 69-32-75-01-66. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 2722-025-487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-096-828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-028-741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
9: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
10: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
11: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
12: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αντιτρομοκρατία.

0: κριτική για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης. Κόντρα στην εισαγγελική πρόταση πήγαν οι δικαστές του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, που κήρυξαν ενόχους κατά πλειοψηφία τους δύο αστυνομικούς για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση σε βάρος 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Μία από τις φωνικότερες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην Ισπανία, σε εξέλιξη στην επαρχία της Αλμερίας στην Ανδαλουσία, έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 12 νεκρούς. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ο Άντι Μπέρναμ έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ανάληψη της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος και της Πρωθυπουργίας στη Βρετανία, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος τον πρότεινε ως διάδοχο του Κιρ Στάρμερ.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
2: Μόνο στο Topper.
1: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
8: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας στο Άπλντον της Ολλανδίας, με τους κυτρινόμαυρους να προπονούνται χθες το πρωί και το απόγευμα να απολαμβάνουν το ρεπό που τους έδωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποχώρησε από την Ένωση και ανέβασε ένα μήνυμα αποχαιρετώντας τους κυτρινόμαυρους και δηλώνοντας περήφανος για τον τίτλο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Kansas City δίνει 19,2 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού Αντρέ Λουίς, ξεπερνώντας τα χρήματα που δίνει η Πόρτο. Όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρει και σημείο επαφής με τη Λέστερ και ο Δανός αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται πολύ κοντά στο τριφύλι. Οι επαφές του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλλη συνεχίζονται, με τους Σουηδούς να κάνουν λόγο για συμφωνία του ποδοσφαιριστή με το δικέφαλο και τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης? Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο? Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής 2 με 4 στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Θάσος, Λίμνος, Πάρος, Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, Σπάρτη, 33 Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, 35 Γιάννητσα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
6: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει...

μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

Βιάζεσαι, μου λες να φύγεις. Δε χωράει στο μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχεις.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό

0: μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.

0: ξημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η ΑΕΚ συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας στο Apeldoorn της Ολλανδίας, με τους κιτρινόμαυρους να προπονούνται χθες το πρωί και το απόγευμα να απολαμβάνουν το ρεπό που τους έδωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποχώρησε από την Ένωση και ανέβασε ένα μήνυμα αποχαιρετώντας τους κιτρινόμαυρους και δηλώνοντας περήφανος για τον τίτλο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες,

0: πληροφορίες, το Kansas City δίνει 19,2 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού Αντρέ Λουίζ, ξεπερνώντας τα χρήματα που δίνει η Πόρτο. Όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρει και σημείο επαφής με τη Λέστερ και ο Δανός αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται πολύ κοντά στο τριφύλι. Οι επαφές του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλλη συνεχίζονται, με τους Σουηδούς να κάνουν λόγο για συμφωνία του ποδοσφαιριστή με το δικέφαλο και τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4 στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Θάσος, Λίμνος, Πάρος, Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιάς, Σπάρτη, 33 Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, 35 Γιάννητσα.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι ήθες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλο.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
13: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
12: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
13: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
12: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
13: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
12: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
13: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
12: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
13: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210-96-828.
13: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-741.
12: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
14: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο συλλήψεις για τον εμβρισμό στη Μάρφιν το 2010. Μετά από αξιοποίηση στοιχείων, συνελήφθησαν δύο 42χρονοι από τον αντεξουσιαστικό χώρο, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα και για 46χρονη γυναίκα που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο δίζελο στο τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα νέο πιο ευέλικτο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων και φορέων. Ατύχημα σε αεροσκάφος της Ryanair σε πτήση από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία, τραυματίστηκε επιβάτης. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το γενικό δίκτυο τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.503 μονάδες. Το Ισραήλ περιμένει το πράσινο φως του Τραμπ για να επιτεθεί και πάλι στο Ιράν, μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. 7220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
3: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σουστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σουστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σουστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
4: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
5: Έχει Παλμό.
4: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμό.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να τη βρω.

0: 5.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα, τώρα, τώρα, τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

0: Λαμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Εμφάνιση που θύμισε ομάδα έτοιμη να διεκδικήσει τον τίτλο, η Γαλλία ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το εμπόδιο του Μαρόκου, επικρατώντας 2-0 στη Βοστόνη και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην τετράδα του παγκοσμίου κυπέλου. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει έως το καλοκαίρι του 29 ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας Χαβιέρ Ριμπάλτα, με την ένωση να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός Πέταρ Στάνιτς, που ακούγεται εντόνως για τον Ολυμπιακό, δεν ήταν στις επιλογές του προπονητή της ομάδας του Λούντον Γκόρετς για το φιλικό με τη Σεπτέμβρη. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός, την τελευταία πριν από τον αυριανό φιλικό αγώνα με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Μετά το τέλος της, ο Δανός τεχνικός Νίστρουπ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετέχουν στην αποστολή για το μάτς με τους Ελβετούς, και μέσα σε αυτά είναι και του Ντεφράι. Την ώρα που ο ΠΑΟΚ συνέχιζε την προετοιμασία του επί Ολλανδικού εδάφους, μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα βορειότερα, στη Στοκχόλμη, τα σουηδικά μέσα αποκάλυπταν ότι ο 28χρονος εξτρέμ της Μάλμε Τάχα Άλι βρίσκεται πολύ κοντά στη μεταγραφή του στο Δικέφαλο.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνή συνεργασία.

0: εργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα βρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, Παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
6: Το λες.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4 στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Θάσος, Λίμνος, Πάρος, Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, Σπάρτη, 33 Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, 35 Γιάννητσα.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τι ψάχνεις εκεί?
7: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
6: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
7: Και γιατί εκεί?
6: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
7: Τηλέφωνα για ραντεβού
6: 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
6: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
8: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
12: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
13: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
14: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
15: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο συλλήψεις για τον εμβρισμό στη Μάρφιν το 2010. Μετά από αξιοποίηση στοιχείων, συνελήφθησαν δύο 42χρονοι από τον αντεξουσιαστικό χώρο, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα και για 46χρονη γυναίκα που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο δίζελο στο τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα νέο πιο ευέλικτο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θέτησε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων και φορέων. Ατύχημα σε αεροσκάφος της Ryanair σε πτήση από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία, τραυματίστηκε επιβάτης. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δίκτυο τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.503 μονάδες. Το Ισραήλ περιμένει το πράσινο φως του Τραμπ για να επιτεθεί και πάλι στο Ιράν, μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
1: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
4: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
1: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής 2 με 4 στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Θάσος, Λίμνος, Πάρος, Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, Σπάρτη, 33 Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, 35 Γιάννητσα.
3: Που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 20 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
7: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγουν. προσέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό. Έχει Παλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
5: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
6: Μόνο στο Topper.
5: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Με εμφάνιση που θύμισε ομάδα έτοιμη να διεκδικήσει τον τίτλο, η Γαλλία ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το εμπόδιο του Μαρόκου, επικρατώντας 2-0 στη Βοστόνη και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην τετράδα του παγκοσμίου κυπέλου. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει έως το καλοκαίρι του 29 ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας Χαβιέρ Ριμπάλτα, με την ένωση να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός Πέταρ Στάνιτς, που ακούγεται εντόνως για τον Ολυμπιακό, δεν ήταν στις επιλογές του προπονητή της ομάδας του Λούντον Γκόρετς για το φιλικό με τη Σεπτέμβρη. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός, την τελευταία πριν από τον αυριανό φιλικό αγώνα με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Μετά το τέλος της, ο Δανός τεχνικός Νίστρουπ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετέχουν στην αποστολή για το μάτς με τους Ελβετούς, και μέσα σε αυτά είναι και του Ντεφράι. Την ώρα που ο ΠΑΟΚ συνέχιζε την προετοιμασία του επί Ολλανδικού εδάφους, μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα βορειότερα, στη Στοκχόλμη, τα σουηδικά μέσα αποκάλυπταν ότι ο 28χρονος εξτρέμ της Μάλμε Τάχα Άλι βρίσκεται πολύ κοντά στη μεταγραφή του στο Δικέφαλο.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής 2 με 4 στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Θάσος, Λίμνος, Πάρος, Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, Σπάρτη, 33 Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, 35 Γιάννητσα.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλει σερβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
5: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
4: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
6: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλάματα.
13: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Κόρτσος είπα. Θρασίβουλος Κόρτσος. Το παιδί του λαού.
3: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
2: Και παιδί είναι. Όχι, θα ψηφίσουμε τα νιάνια, ρε. Το τριανταράκι που μας έρχεται από την Αμερική, κατάλαβες. Τι ξέρει, βρε, αυτός και ο θείος του παπαράς από τις ανάγκες του νησιού. Αυτοί ζουν διαρκώς στη Νέα Υόρκη. Πού είσαι? Δεν πιστεύω να κατεβεί κανείς κάτω στο λιμάνι την ώρα που έρχεται ο μικρός. Βασίλη, φέρε ένα ούζο στον κύριο. Πού είσαι? Ολόκληρη σαρδέλα. Λοιπόν, ελάτε να πιούμε όλοι μαζί στην υγεία του παιδιού του λαού. Βίβα! Όχι, βίβα. Τα φωνάξουμε όλοι μαζί. Go!

0: αύριο στη συγκέντρωση του Γκότσου θα τα πούμε. Ελάτε ρε παιδιά, πιο δυνατά όλοι μαζί με ψυχή. Γκότσος!
1: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
2: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας, κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και από την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Και σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, θα είμαστε μαζί από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και απόψε εδώ σε αυτή την εκπομπή θα το ακούσουμε. Πριν ξεκινήσω το πρόγραμμά μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων όλους και όλες εσάς από την Καλαμάτα, την Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μου για άλλη μια φορά. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική για την αναμετάδοση του προγράμματός μας και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γεωργαρά. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Επίσης, η εκπομπή αναμεταδίδεται και από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και την δική σας αφιέρωση είναι πάντα το 6945 31 49 00.

0: Μάλιστα. Για να πάμε όμως, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, έχει περάσει η ώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ξεκινήσουμε με τις επιλογές σας. Ήδη έχουν έρθει εδώ στην εκπομπή αρκετά τραγούδια. Για να πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Γάλλος από την Λαχανάδα Πηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Γιάννη το Λεμπές το τραγούδι «Τα νιάτα τα μπερμπάντικα» και θα το αφιερώσει για το φίλο του τον Νίκο τον Μουτζούρη από το Ακριτοχώρι Μεσσηνίας. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω, να πω την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα εκεί, στον Βαγγέλη τον Γάλλο, στην Λαχανάδα και στο Ακριτοχώρι Μεσσηνίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.
1: Ό,τι μου στάρει να πούμε.

Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα ακόμη τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από την Φασκομιλία Ηλίας που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Πρώτα απ' όλα να πω στην φίλη ακροάτρια την Κούλα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Πολύ χρόνια Κούλα, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπούνε. Και μου ζήτησε ένα τραγούδι, θέλει να ακούσει το «Αχ Παναγιά μου τι παιδί» από τη Μαριά Θικεφάλα. Θα το αφιερώσει για τον Λάμπρο, για την Γιώτα και για την Λίζα από την Αθήνα. Με πάρα πολύ αγάπη. Για άλλη μια φορά Κούλα την καλησπέρα μου και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε. Πάμε. Το έχουμε. Το έχουμε. Τι περιμένει. Α, δεν έχει ξεκινήσει. Πάμε, τώρα ξεκινάει. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε πάντα Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και για άλλη μια φορά την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Είπαμε την καλησπέρα μας και στον φίλο μας τον Θανάση εκεί στον Άρη Μεσσηνίας. Αναπληρωμένα τα τραγούδια μου λέει Καλόκαρδε στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να σε καλά Θανάση, την καλησπέρα μου. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσσίνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Γυάλινος κόσμος». Θα το αφιερώσει στη γυναίκα του, τη Βάσο, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιάννη, την καλησπέρα μου και στη Μεσσίνη, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Μην ξεχάνετε όμως, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις, πάντα όμως πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Για τη συνέχεια θα περάσω σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Απόψε είναι βαριά» και θα το αφιερώσει για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Νικόλα, την καλησπέρα μου και στο Γήθιο από την ωραία Καλαμάτα Βίλε. Να είστε πάντα καλά. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε από την Άννα την Χρυσάφη το τραγούδι και το δίνω.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που έχει επιλεγεί από τη φίλη μας τη Λίζα από την Αθήνα, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στην Γιώτα και στον Παναγιώτη. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μιχάλη τον Μενιδιάτη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Αναποδιές και βάσανα». Να πω την καλησπέρα μου στη Λίζα και σε όλη την παρέα της εκεί στην Αθήνα που κάνει ακρόαση την εκπομπή μας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσω, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερνη Περίπολος με τον Γιώργο Καλοκαρδό. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 69-45-31-49-00. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι, για να δούμε ποιο έχουμε. Έχουμε βάλει από τον Στέλιο Καζατζίδη, από τα ψηλά στα χαμηλά. Μάλιστα, από τα ψηλά στα χαμηλά, ενημερώνομαι εδώ πέρα, ναι. Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αριστίδης από την Καλλίδωνα, από το νομό Ηλίας, που κάνει ακόμαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι και θα το αφιερώσει στον εαυτό του και στην γυναίκα του, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Αριστείδη, την καλησπέρα μου και στην Καλλίδωνα Ηλίας, φίλε, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Να είσαι πάντα καλά, φίλε, το δίνω.

Μάλιστα, μάλιστα. Και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη. Είναι και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, επιλεγμένο από τον φίλο μου τον Φώτη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει ο Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Αύριο πάλι τι θα γίνει». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, φίλε, να είσαι πάντα καλά. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Ακούμε το τραγούδι. Περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για τη συνέχεια του προγράμματος. Φυσικά υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα και θα τα ακούσουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: Μάλιστα, για να πάμε όμως να περάσουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής και επανέρχομαι, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για την συνέχεια. Διαφημιστικά μηνύματα λοιπόν.
1: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
2: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
3: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλα μας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο, με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι για άλλο ένα βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Τρεις ολόκληρες ώρες παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Σε αυτό το σημείο και σε αυτό το σημείο μάλλον θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους και όλες σας για την ακρόαση που κάνετε, για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους και σε όλες, σε ολόκληρο τον κόσμο που κάνετε ακρόαση στην εκπομπή μου. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μου, να ευχαριστήσω το Radio Man Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρα. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την Ελληνική Ραδιοφωνία Καλαμάτας, που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα, θα συνεχίσω με τις επιλογές σας και με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Πασκομιλία Ηλίας, να αφιερώσει τη γυναίκα του την Κούλα που έχει τα γενέθλιά της σήμερα και της εύχεται χρόνια πολλά. Όπως επίσης το ίδιο τραγούδι θα το αφιερώσει και για τον Λάμπρο, τη Γιώτα και τη Λίζα από την Αθήνα που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και στον φίλο τον Κώστα από την Πασκομιλιά Ηλίας. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο τον Τσακμάκη εκεί στη Πασκομιλιά Ηλίας. Γιώργο, πολύ χρόνια να είναι, να τη χαίρεστε φίλε και να είναι πάντα καλά. Και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω όμως το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ναι, 11 Νταν. Μάλιστα. 11 ακριβώς μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Φυσικά συνεχίζουμε με τις επιλογές σας. Και θα πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε και τον Στέλιο Καρατζίδη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Μόνος». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλία, από τον ομό Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασκομιλία Ηλίας και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Φυγαλία. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου Κώστα, την καλησπέρα μου και στην Βασκομιλία Ηλίας φίλε, και το δίνω.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945314900 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Ανδρέα τον Ζακυνθινάκη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Επαναστατώ». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον Πύργο Ηλίας που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βασίλη, με την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα εκεί στον Πύργο, φιλαράκι, το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, συνεχίζουμε. Παιδιά, προσπαθώ να κάνω όσο πιο γρήγορα γίνεται να ακούσουμε τα τραγούδια σας. Είναι πολλά τα τραγούδια, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Τάσο Κρυστάλλι το τραγούδι που έχει τίτλο «Έδωσα τα πάντα». Το έχω τραγούδι και το δίνω. Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας, φίλε. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Ναι, πάμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν στην συνέχεια και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο ταχυδρόμος από το Διαβολίτσι.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας να αφιερώσει στην πολυγαμένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα, στην κυρία Κωνσταντίνα και στην παρέα σου εκεί, την καλησπέρα μου στην Εύα Μεσσηνίας, και δίνω να ακούσουμε το «Ανεβαίνω σκαλοπάτια» από τον Βαγγέλη τον Περπινιάδη. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν και οι συγκεκριμένοι και φίλες στο πρόγραμμά μας. Παλμός παλιού ελληνικό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βραδάκι. Και θα περάσουμε στη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Να αφιερώσει για τον άντρα στο Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη. Για όλους τους συγχωριανούς της εκεί στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει από τον Βαγγέλη Περπινιάδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Η Κληρονόμη». Μέρη, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου, όπως επίσης και στον Χρήστο και τον άντρα σου και σε όλη την παρέα σας, παιδιά, να είστε πάντα καλά. Την καλησπέρα μου και στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας και να δώσεις και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα λοιπόν. Να το σημειώσουμε σωστά. Αχ, εντελά Μαγκέν. Μάλιστα. Φίλος μας ο Βασίλης από τη Μάνη. Την καλησπέρα μου, Βασίλη, την καλησπέρα μου. Θα το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγριλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Ροδακίδη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Φίδι στον κόρφο έκρυβα». Διονύση, την καλησπέρα μου και στον Άγριλο Μεσσηνίας και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Θανάσης ο Παππούς από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει από τον Γιάννη το Λεμπέση το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα κορόιδα σ' άλλη πιάτσα». Θα το αφιερώσει για την παρέα του. Θανάση, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου και δίνω και το τραγούδι.

0: αυτό ήταν.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Εδώ, παλιό λαϊκό τραγούδι στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε και πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε όμως από τον Τόλι Βοσκόπλο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρήτο μου, από τη Μάνη, που κάνει ακρόαση την εκπομπή, θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στο φίλο του Βαγγέλη και τον Πλάτωνα από τις Μαντίνιες, για τη φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας και για τον Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε. Την καλησπέρα μου Θοδωρή, την καλησπέρα μου και στη Μάνη φίλε, και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Φωτεινή την Μαυράκη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μουσαφιρέοι είμαστε». Ένα τραγούδι μου ζήτησε ο φίλος μας, ο Ιωάννης ο Ψυχάρης από τον Ευαγγελισμό Πηλίας, να αφιερώσει για την γυναίκα του Σταυρούλα με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το δώσω το τραγούδι με την καλησπέρα μου και στον φίλο μας εκεί, τον Ιωάννη τον Ψυχάρη και την παρέα του στον Ευαγγελισμό Πηλίας.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου, με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι στην Καλαμάτα μια βραδιά. Είναι μια μουσική σύνθεση του συντοπίτη μας, του Μάκη του Πανταζόπλου. Θα το ακούσουμε το τραγούδι. Θα το αφιερώσει εξαιρετικά στη γυναίκα του από τον άμμο με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω με την καλησπέρα μου.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός παλιού λαϊκού τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι το 6945-31-49-00. Ήδη έχουμε περάσει την τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού μας προγράμματος. Θα πάμε να δώσουμε στην συνέχεια ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες. Θέλει να ακούσει το τραγούδι από τον Γιώργο τον Εμπούρα «Ζηλεύω τα ψηλά βουνά». Θα το αφιερώσει για τα νύψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και για το φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίντομο, από την Μάνη. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Βαγγέλη, σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στις Μαντίνιες, και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Τι έχω εδώ, πιάνω εδώ ρε παιδιά. Όπω τι γίνεται. Για να πάμε να ακούσουμε και στην συνέχεια, συνεχίζοντα το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλο μα ο Βασίλης από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο τη εκπομπή. Ένα τραγούδι από τον Σπύρο Ζαγοραίο να το ακούσουμε. Και έχει τίτλο Εντελαμαγκέν και Βοτανίκ. Μάλιστα. Το δίνω το τραγούδι. Πάμε. Την καλησπέρα μου στη Μάνη. Το δίνω το τραγούδι.

Μάλιστα. Ναι. Έγινε Δημήτρη. Καλό απόγευμα, φίλε, για το φίλο τον Δημήτρη εκεί από τον Καναδά. Θα κοιτάξουμε να το ακούσουμε εδώ και το τραγούδι και το δικό σου. Και συνεχίζω εδώ με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής ο Βλάμης, το αστέρι της Φασικομιλίας, να αφιερώσει για όλη την παρέα του. Όπως επίσης θα αφιερώσει για τη φίλη του τη Ματίνα από την Σάμο, επίσης για τον Αντρέα τον Μοναστηριώτη, επίσης θα το αφιερώσει για τον Χρήστο από το Ράδιο Μάν Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, για τον Αποστόλη τον Βασιλόπουλο από το Σίδνεϊ, από την Αυστραλία, και για όλη την παρέα, τη ράδιο παρέα. Θοδωρή, την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου εκεί στην Ελλάδα. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Έχει τίτλο «Δεν βρήκα μια γυναίκα να με καταλαβαίνει». Από τον Μαργαρίτη θα το ακούσουμε το τραγούδι. Το δίνω, πάμε λοιπόν, με την καλησπέρα μου, Θοδωρή, σε όλη την παρέα σου εκεί.

Βράδυς. Συνεχίζω όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Και θα πάω στην συνέχεια να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Δημήτρης από τον Καναδά, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να αφιερώσει τη γυναίκα του, την Αγγελική, ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Πέτρο Αναγνωστάκη και έχει τίτλο «Λίγο ξύλο άμα φας». Έχουμε και τέτοια, Δημήτρη. Καλό απόγευμα, φίλε. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλό απόγευμα. Ναι, ναι, ναι, τα κατάλαβα, εντάξει. Το δίνω όμως το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε όμως. Για το φίλο μου τον Δημήτρη εκεί που το αφιερώνει στη γυναίκα του, την Αγγελική, στον Καναδά.

Μάλιστα, μάλιστα. Δημητράκη, εκεί στον Καναδά, μαλακά το πας, μαλακά, μαλακά. Το πας μαλακά, σιγά, σιγά. Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Εντάξει. Εντάξει. Καλό απογευματόμενο το φιλαράκι να έχεις εκεί στον Καναδά. Την αγάπη μας από την ωραία Καλαμάτα. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μου η Ιωάννα από την Καλλιθέα Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον εαυτό της, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μάκη τον Χριστοδουλόπουλο και έχει τίτλο «Μη κυκλοφορείς». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Ιωάννα, την καλησπέρα μου, σε εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και το δίνω και το τραγούδι.

Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι φιλαράκια, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση που εσείς θα επιλέξετε από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμα μου. Θα συνεχίσω όμως με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Ένα παλιό λαϊκό τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βάγια τον Παναγιώτη και έχει τίτλο «Ζητείτε νέα». Το έχω τραγούδι, θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μαρία, το δίνω να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολλά δεν ζήταγε, ρε Μαρία. Εσύ τι λες, πολλά δεν ζήταγε. Ρε, τι ωραία πράγματα ζούμε σε αυτή τη χώρα. Για να πάμε όμως στη συνέχεια να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσημείας, να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από το συντοπίτη μας τον Νίκο τον Λαμπρόπλο από την Καρποφόρα Μεσημείας. Και έχει τίτλο «Ήταν ωραία σαν μια νεράιδα». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Το ακούμε, Γιάννη.

Μάλιστα. Έχω όμως και ένα τραγούδι ακόμα που δεν το έχουμε ακούσει. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Κώστας από την παραλία της Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει από τον Κώστα τον Μοναχό το τραγούδι που έχει τίτλο «Ακόμα ένα βάσανο». Μάλιστα. Το έχω το τραγουδάκι. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό. Με την καλησπέρα μου Κώστα, την καλησπέρα μου και καλό ξημέρωμα φίλε. Και το δίνω να το ακούσουμε.

Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Συνεχίζω όμως το πρόγραμμά μου. Παρμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο και για τη συνέχεια θα επιλέξω εγώ να σας αφιερώσω ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βαγγέλη τον Καλίμιο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Οι μάγκες είχαν μπέσα», αφιερωμένο εξαιρετικά. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για όλους και για όλες.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε φυσικά και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τριώρου αυτού προγράμματος. Έτσι, για την συνέχεια, μια και βρήκα λίγο χρόνο, ελεύθερο να σας δώσω και να επιλέξω κι εγώ ένα τραγούδι και να σας δώσω ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε από τον Γιώργο τον Τότη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μια παρέα γεροντάκια». Αφιερωμένο το τραγούδι για όλους και για όλες σας από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Παλιά λαϊκά τραγούδια εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ με τον Γιώργο Καλούκαρδο και για τη συνέχεια αφιερωμένο το τραγούδι. Επέλεξα από τον Γιώργο Μαργαρίτη να ακούσουμε ένα υπέροχο ζεμπέκικο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Το ζεμπέκικο του χωρισμού». Το ακούμε από τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, αφιερωμένο για όλους και για όλες σας. Το έχετε ακούσει πρώτα απ' όλα το τραγούδι? Αν δεν το έχετε ακούσει, εδώ στον Παλμό, απόψε.

Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Αχ, ρε Βαγγελάκη, Βαγγέλη, έχεις δίκιο. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Ακούτε παλιό λαϊκό τραγούδι πρώτα απ' όλα. Παλιό λαϊκό τραγούδι, το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Και φυσικά κάποια τραγούδια που επιλέγει και η εκπομπή κατά το τέλος, όπως είναι και τώρα, όταν βρίσκει και χρόνο. Ήδη λέει εδώ η ώρα, 12 και 37 λεπτά. Μάλιστα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πάμε όμως να δώσω και ένα υπέροχο τραγούδι, επιλογή, προσωπική μου επιλογή, να το ακούσουμε από τον Αντώνη τον Ρεπάνη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Δεν περίμενες λιγάκι». Αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.

Μάλιστα. Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, ακούμε και τα τελευταία τραγούδια από το σημερινό αυτό νυχτερινό πρόγραμμά μου. Τι θα λέγατε να σας αφήνω ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την πόλη την Πάνω? Ένα παλιό λαϊκό τραγούδι του 1964 είναι το τραγούδι. Ένα ζεμπέκικο τραγούδι με τίτλο «Το δικό σου γράμμα», αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ.

0: Καλαμάτα.
1: Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Ιαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Ιαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
2: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
3: Messinianews.gr.
4: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
7: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
7: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
6: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
7: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
6: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση, Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
8: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
9: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
10: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
9: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
10: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
0: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Το Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμετάδωσαν την εκπομπή μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να ευχαριστήσω λοιπόν το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιωργαρά. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούσατε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, εμείς εδώ στον Παλμό θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, Σαββάτο βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό, με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Εύχομαι για την συνέχεια σε όλους και σε όλες ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο το βράδυ στις 10, εδώ στον Παλμό.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.